Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000.

0: Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
4: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του ΕΟ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

τελευταία μαγεριά. Η τελευταία μαγεριά που παίξε στην καρδιά μου. Που παίξε στην καρδιά μου ήτονε η χαρίστικη. Ήτονε η χαρίστικη βολή στα όνειρά μου.

0: Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη με όλα πιο δύσκολα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Είναι η ώρα που κολλάει υπερβολικά το Have a Nice Day, διότι είμαστε στο μετέχμιο, φεύγει το μαύρο της νύχτας και το αντικαθιστά αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού, ναι, διότι έχει θεωρητικά πάντα και σύμφωνα με το ημερολόγιο εδώ και 4 λεπτά έχει ξημερώσει, έχει ανατύλει ο ήλιος, βέβαια είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας έτσι πρωτευουσιάνος. Αθηναίος, ρε παιδί μου. Είναι λίγες οι οικογένειες. Όλοι από τα χωριά μας ήρθαμε. Όλοι από τα βουνά ήρθαμε. Κατεβήκαμε εδώ στην πεδιάδα του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που είσαστε από τη νύχτα και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

0: έτσι. Δεν σου λέει ψάλτη, έχει ένα λεπτό. Έχει ένα λεπτό, Στεφανία, να βάλει τον καφέ που έχει τελειώσει το γάλα.
1: Ότι ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να τελειώσει το τραγούδι.
0: Σου λέω, έχει τελειώσει το γάλα. Πρέπει να. Δηλαδή.
1: Α, εντάξει.
0: Γάλα... Είναι δυνατόν.
1: Εχθές πήγα.
0: Ψάλτη, τι καταπίεση.
1: Ναι.
0: Δεν κρατιέται, το ξέρω, έχει τόσο να πει και δεν μιλάει όλη μέρα.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Δηλαδή δεν έχει που να τα πει, να του δώσω.
1: Με φημώνεται.
0: Του... Δεν μιλάς.
1: Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει. Πώς το λέγανε παλιά το σύνδημα.
0: Τι άλλο να σου δώσουμε, ρε εσύ. Ραδιόφωνο σου δώσαμε, τηλεόραση σου δώσαμε. Τι άλλο σου δώσουμε, μιλάς.
1: Δεν μου τα δώσατε δικά μου.
0: Τέλος πάντων. Σκέψου να έχει ραδιόφωνο ο Παπαδάκης.
1: Ωραία δεν θα ήταν.
0: Όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Θα έκανε άλλη μια πρόσληψη, κάτι μια μάθη, μοιράζανε λίγο το χρόνο, 24 ώρες.
1: Ναι, α, λες να το
0: βέβαια.
1: Είχα σε...
0: Μισό-μισό, δηλαδή σε σκέφτομαι νούπα. Ότι...
1: Όχι, θα είχα δύο-τρία, πώς το λέμε,
0: με ένα-δύο άτομα που μου έρχονται στο μυαλό, το ξεπετούσα το όλο το 24 ώρο.
1: Ναι, τρία άτομα από 8 ώρες ο καθένας.
0: Και δύο βγαίνει, απλώς έτσι
1: δύο, για αλλαγή. Για να ακούγονται, να υπάρχει πλουραλισμός στις φωνές.
0: Δεν είμαι
1: πράγμα.
0: Εγώ ένα από αυτά σίγουρα, αλλά είναι κάποιος άλλος.
1: Εκ των πραγμάτων. Όχι, εξαρτάται.
0: Ένα-δύο άτομα που μου έρχονται στο μυαλό, άνετα κάνουν ένα ξάωρο.
1: Θεωρείτε ότι είναι φιδωλή η Στεφανία γενικότερα στις τοποθετήσεις της, στις δηλώσεις
0: της. Ναι, σε σχέση με σένα που δεν βάζεις γλώσσα μέσα τη γλιστρίδα.
1: Εγώ μιλάω μόνο κατά τη διάρκεια.
0: Η γλιστρίδα την έχεις κατά από το μαξιλάρι.
1: Κατά τη διάρκεια του ραδιοφώνου. Έχει γέλιο καλημέρα στη Μαρία τη Φαρμακιώτη, αρχισυντάκτρια της πρωινής εκπομπής στο κανάλι της Ναυτιβορικής, που γυρίζει μονίμως και μου λέει, να σου πω, μου λέει σφιχτά, δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά, κοίτα να σου πω κάτι, επειδή καταπιέζεσαι, γι' αυτό ναι. Το βγάζεις εδώ.
1: Στα δύο λεπτά, εντάξει, κοίτα, τώρα το έχουμε φτάσει, το φτάσαμε από ένα σημείο, το έχουμε περιορίσει γύρω στα 6-7 λεπτά. Ναι.
0: Ήθελες ένα δεκάλεπτο καθαρό πριν.
1: Πήγαινε και λίγο παραπάνω. Δεν φταίω εγώ, με ρωτάνε οι παρουσιαστές.
0: Ναι, ρε, εσύ, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εσύ ρωτάς, εγώ απαντάω. Αυτό τι να κάνω, να το βουλώσω, δηλαδή να την είσαι... ώρα που ρωτάς είναι από πέραση το δίλεπτο.
0: Να είσαι λακωνικός.
1: Εννοείται. Είμαι λάκωνας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν είσαι σε πράγματα.
1: Είμαι λάκωνας στην καταγωγή. Πρέπει να τα έχουμε όλα.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στεφανία Κασίμη.
0: Σπύρος Παπαδάκης, Μαρία Ψάλτη στη ρυθμίση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μας έχουν ταράξει από το πρωί, πρέπει να σου πω.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Τι σε ποιο πράγμα? Ο Νάσος μας στέλνει αυτό, λέει, φτιάχνω στο αρτοποιείο, λέει, τυρόπιτα με φρέσκια φέτα.
0: Α, εξαιρετικά αυτά, ναι. Μ' αρέσουν.
1: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας έστειλε να πούμε 6 ντόνατς σε φωτογραφία.
0: Α.
1: Ναι, αυτό λέω. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει κάθε πρωί, λέει, παιδιά, εγώ ψήνω κουλούρια Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικά. Θέλεις μια φρυγανίτσα?
0: Όχι.
1: Είναι το σήμα κατά δεθέν της εκπομπής.
0: Όλα θα τα ήθελα, τώρα προσπαθώ
1: ναι.
0: Ως άνθρωπος τελευταία στιγμή να κάνω διατροφή τέλη Ιουνίου για αρχές Αυγούστου.
1: Καταπληκτικό.
0: Εξαιρετικό, το ξέρω. Ναι. Το κάνω πάντα. Ναι. Παλιά έπιανα όταν ήμουν κάτω των 35.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Τώρα δεν πιάνει καθόλου.
1: Ναι, τώρα που είσαι 36 δεν πιάνει.
0: Θα μου πεις, έχεις μυστικό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το 35 είναι το όριο.
0: Όχι, στον καθένα.
1: Είναι το ψυχολογικό φράγμα.
0: Δεν είναι θέμα φράγματος. Είναι στον καθένα πώς αλλάζει ο μεταβολισμός. Ναι. Δεν χάνεις το ίδιο εύκολα κιλά. Τα κιλά του χειμώνα όταν είσαι 25, όταν είσαι 35 και όταν είσαι 45, θέλω να το ξέρεις.
1: Αυτό θέλω να καταλάβω, δηλαδή το 35 με το 36 ας πούμε έχει τεράστια διαφορά.
0: Παιδί μου όχι καλέ, τώρα στον κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικά, κάποια στιγμή στο περίπου λέω.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πόνος μου, φαντάζομαι θα τον έχουν και άλλοι, θα το συμμερίζονται.
1: Δεν, εγώ έχω ξεκινήσει γενικότερα, ήμουν στο στέγνωμα της προηγούμενης.
0: Εσένα δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό. Εννοείται ότι
0: όχι,
1: δεν με
0: δεν
1: νοιάζει.
0: Είπα ότι δεν έχεις ανάγκη.
1: Αλλά λέμε, όχι, σου λέω, είχα ξεκινήσει το στέγνωμα νωρίτερα, από τα τέλη του 2025, τώρα είμαι στον όγκο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα έβρεξε.
1: Στέγνωμα και όγκο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το στέγνωμα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είναι τέτοιο, επειδή. Σου το έχω πει ότι έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Απλά δεν πάω.
1: Δεν μου το είχαν πει αυτή τη λεπτομέρεια ότι πρέπει να πηγαίνω κιόλας και ότι πρέπει να πηγαίνω και συχνά.
0: Είδες.
1: Νόμιζα ότι με το που θα γραφτεί στο γυμναστήριο θα αρχίσει τα αποτελέσματα να φαίνονται. Ναι, είναι το ψυχολογικό πράγμα.
0: Υπάρχουν κάποια γυμναστήρια που μπορεί να κάθεσαι και να γυμνάζεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, βεβαίω.
1: Α, πιο εκείνο με τα καλώδια. Ναι. Α, εγώ είμαι ικανός πρώτα απ' όλα να πάθω ηλεκτροπληξία με
0: δεν
1: τα καλώδια.
0: Δεν παθαίνεις, βρε ανθρωπέ μου, κάτι
1: τέτοιο.
0: Δεν παθαίνεις.
1: Το ξέρεις ότι παραλίγο να είμαι το πρώτο θύμα του hands free στα κινητά.
0: Δεν παθαίνεις πάντως.
1: Ναι, ναι, μονίμως. Ένα καλώδιο.
0: Δεν παθαίνεις. Έχω κάνει εγώ, δεν παθαίνεις. Απλώς μετά πρέπει να.
1: Τι.
0: Έχουν έχει γρήγορα αποτελέσματα, αλλά μετά πρέπει να τα διατηρήσεις. Η αλήθεια είναι, εκεί είναι το δύσκολο.
1: Τι εννοείς να τα διατηρήσεις, με ποιο τρόπο?
0: Να τα βάλεις στον πάγο, ρε Παπαδάκη. Να μην, μην νομίζεις δηλαδή ότι επειδή έχεις χάσει λίγο λίπος και επειδή γυμνάστηκες λίγο, τελείωσες, πήγαινε φάε 5 πιάτα και 8 σοκολάτες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, 8 σοκολάτες όχι, αλλά 3-4 πιτόγυρα δηλαδή.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω. Όχι, λοιπόν.
1: Τι ψυχούλα έχουν.
0: Μεγάλη ψυχή έχουν. Σήμερα λοιπόν.
1: Και πολύ κοντζαζίκι.
0: Επειδή έχουμε αρκετή επικαιρότητα, βεβαίως.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Έχουμε, για τέτοια εποχή έχουμε, λοιπόν. Και σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή και η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Υπάρχουν ωφέλη για περίπου 100.000 δανειολήπτες.
1: Και αλλά... αν είχαν γίνει κάποιες ενέργειες νωρίτερα, θα, ήταν και για, θα υπήρχαν ωφέλη για πολλούς, για πολύ περισσότερους δανειολήπτες.
0: Ναι. Ναι, γιατί γι' αυτό ακριβώς λέει η αντιπολίτευση. Για ότι μένουν αρκετοί έξω. Δηλαδή, δανειολήπτες των οποίων η ρύθμιση ολοκληρώθηκε ή έχει χαθεί.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το θέμα. Να πούμε ότι σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται το γενέθλιο του Τίμιου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, καθώς και η μνήμη Συνεξαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού.
1: Χρόνια πολλά σε ποιους λέμε.
0: Ερίκου της Οξέρ, Ερίκος.
1: Ο Ερίκος. Α. Δηλαδή με το βαξίνι ξεκίνησες από πρόδρομο.
0: Όχι, όχι,
1: από
0: τα έκανα το ορτολόγιο, ναι, το... μόνο δεν.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ερίκο. Ο Ερίκος και η Έρικα βεβαίως, Όχι.
0: Ο Ερίκος μόνο βλέπω, αλλά ναι, οκ. Okay. Κάτσε να δω, δώσουμε ένα λεπτό.
1: Γιατί
0: να
1: υπάρχει
0: κάτι.
1: Αυτό το...
0: Ερίκος και Έρικ. Ναι. Δεν μου βάζει Ερίκα.
1: Εντάξει.
0: Έρικα, συγγνώμη. Δεν μου το βγάζει.
1: Έχω μια φίλη, Έρικα, θα την πάρω τηλέφωνο να τη ρωτήσω αν γιορτάζει. Εάν μου πει ναι, γιορτάζω, αντιλαμβάνεις ότι θα εκτεθώ.
0: Μάλλον είναι εσύ θα εκτεθείς. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε εκθέσω εγώ.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό προσπαθώ.
0: Θα σου
1: λίγο,
0: πω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα να ξέρεις επίσης, μέχρι να το βρεις, ότι είναι και η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
0: Ωραία.
1: Διότι έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι οι γυναίκες, όταν αναλαμβάνουν πόστο διπλωματικό, αφήνουν πραγματικά πολύ λαμπρό έργο πίσω τους.
0: Ωραία.
1: Σε πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα της ιστορίας μπορούμε αυτό να το δούμε. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Η Έρικα γιορτάζει τον Αγίον Πάντα 7 Ιουνίου.
1: Α,
0: έχασες.
1: Έχασε.
0: Δεν την πήρε σίγουρα τηλέφωνο, οπότε καταλάβαμε όλοι.
1: Θα την πάρω τηλέφωνο σήμερα για να της πω ότι έλα χρόνια πολλά, Έρικα, ούτως ή άλλως 40 μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις το κλασικό για τους ξεχασιάριδες είναι 40 μέρες.
0: Ναι,
1: ήξερα. Ναι, είναι η. Όπως λοιπόν είπες και νομίζω ναι, ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας μέσα σε όλο αυτό το συνονθήλευμα πολλών και διαφορετικών θεμάτων της επικαιρότητας. Σήμερα που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία.
0: Κατατέθηκε χθες αργά.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Ουσιαστικά δίνει τέλος στην ομηρία δεκάδων χιλιάδων δανειοληπτών. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά τελικά, γιατί το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Νικολακέα. Θα τον έχουμε σήμερα τον κύριο Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, και με την κυρία Μοσχοπούλου, επίσης δικηγόρο που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια. Από τη στιγμή που οι servicers, τα funds, έκαναν την επιλογή να μην εφαρμόσουν απευθείας τη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και ουσιαστικά προέτρεπαν τους δανειολήπτες, εάν θέλετε να μπείτε σε μια διαφορετική ρύθμιση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει να γίνει και μια παράλληλη δίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Έπρεπε η πολιτεία να αποφανθεί, έπρεπε η πολιτεία να μπει στη διαδικασία και να βάλει ένα πλαίσιο και να ενσωματώσει την ολομέλεια, την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου στο νόμο. Και αυτό και έκανε αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση.
0: Απλώς επειδή και παραλαμβάνω και, και η αντιπολίτευση έχει χαιρετήσει την ρύθμιση, αλλά ζητούν να ισχύσει και για όσους δεν μπορούσαν να ισχύσουν να πληρώνουν τις δόσεις και την έχασαν.
1: Τώρα αυτό είναι
0: άρα
1: ένα θέμα.
0: Άρα μιλούν για σοβαρές εκκρεμότητες με τη λογική ότι χιλιάδες δανειολήπτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με καταγγελίες των ρυθμίσεων.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με το εξής και είναι καθαρά, είναι πολύ μεγάλο θέμα, κοινωνικό
0: να
1: θέμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα δηλαδή κάθε
1: έχουν
0: καταγγελία...
1: Χαθεί, ναι. Έχουν χαθεί, αν μου επιτρέπεις, έχουν χαθεί σπίτια, έχουν χαθεί περιουσίες.
0: Προφανώς. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε δηλαδή σε αυτόν τον υπολογισμό, σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμό των δόσεων, δεν θα έπρεπε να θεωρείται άκυρη.
1: Λέει ότι έχει αναδρομική ισχύ.
0: Όχι,
1: να δούμε τι ισχύει, τι εννοεί η αναδρομική ισχύ.
0: Αυτό δεν τις πιάνει, λέει.
1: Λοιπόν, να το δούμε.
0: Αυτό τις έχουν χάσει τις ρυθμίσεις.
1: Γι' αυτό το λόγο νομίζω
0: είναι για ενεργές ρυθμίσεις.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει.
0: Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Νομίζω ότι θα γίνει, θα μας το εξηγήσει ο κ. Ναι. Νικολακέας.
0: Να μας εξηγήσει ποια ακριβώς μένω απ' έξω.
1: Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει ένα reset και ένα restart, αν μου το επιτρέπετε η φράση αυτή.
0: Το reset και το restart να γίνει γιατί, αφού έβγαλαν τη ρύθμιση. Το θέμα είναι ότι δεν έμειναν απ' έξω κάποιοι άνθρωποι. Αφού
1: ναι, παιδί μου, αυτοί που έμειναν απ' έξω, για ποιο λόγο να μείνουν απ' έξω. Και αν μένουν απ' έξω. Δηλαδή μέχρι προχθές.
0: Προφανώς δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να μπουν μέσα. Αλλιώς δεν θα είχαν βγάλει αυτή την νομοθετική ρύθμιση, θα βγάλουν άλλη καινούργια σήμερα.
1: Το παράδειγμα το οποίο έφερε ο Πιερακάκης. Δείχνει και το μέγεθος. Δηλαδή, με την προηγούμενη, με αυτό το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, ένας δανειολήπτης μπορεί να έφτανε η επιβάρυνση από τους τόκους σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Με αυτή τη ρύθμιση, ναι. Η επιβάρυνση μπορεί να μην ξεπερνά το 1 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, απλώς
1: τεράστια διαφορά. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του με βάση αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα, δεν θα πρέπει να τον βάλουν στη νέα ρύθμιση. Μπαίνει αυτός ο άνθρωπος στη νέα ρύθμιση?
0: Όχι. Αφού
1: αυτό θα πρέπει να
0: δεν... είναι για τις ενεργές ρυθμίσεις.
1: Βλέπετε δε μου τι σημαίνει για τις ενεργές ρυθμίσεις.
0: Τι να σου πω.
1: Τι σημαίνει για τις ενεργές ρυθμίσεις?
0: Σου είπα τι σημαίνει.
1: Άρα δηλαδή γι' αυτό το λόγο μιλάμε για 100.000 και δεν μιλάμε για 300 και 350.000. Αυτό επίσης να ακουστεί στον αέρα και να μας το πει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, όπως είναι ο στρατηγός Νικολακέας. Και να το δουν, επειδή υπάρχει χρόνος μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας, μήπως κάνουν και άλλου είδους ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι λίγο. Όχι ασαφές, λίγο έτσι. Επιλεκτικό αυτό το οποίο.
1: Εγώ διαβάζω.
0: Καλή βεβαίως ρύθμιση προφανώς, αλλά ανάσα για πάρα πολλούς. Απλώς καταλαβαίνω και διαβάζοντας, χωρίς να είμαι ειδική, και τις αναφορές της αντιπολίτευσης, ότι κάποιοι μένουν απ' έξω.
1: Αυτό το λέει η αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ διαβάζω αυτό το οποίο είπε ο Πιερακάκης. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις, με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Και το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ή λοιπόν κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς, ή κάτι δεν έχει καταλάβει καλά η αντιπολίτευση.
0: Εμείς,
1: να το δουν.
0: Τι εννοείς?
1: Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει σε οποιαδήποτε ρύθμιση και η δόση είναι στο Θεό,
0: ναι.
1: Λόγω του παλιού υπολογισμού,
0: ναι.
1: Τι σημαίνει λοιπόν αναδρομική ίσχυ? Τι σημαίνει αναδρομική ίσχυ? Εγώ δεν θα πρέπει να μπω στη νέα ρύθμιση? Με το νέο υπολογισμό θα πληρώνω δεκάδες χιλιάδες δηλαδή την επιβάρυνση.
0: Εγώ
1: ενώ δεν θα ισχύει. Σπύρο,
0: έχει αναδρομικό συμψηφισμό μόνο για όσους διαθέτουν ενεργή ρύθμιση και είναι συνεπείς πληρωμές τους.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αυτό
1: καταλαβαίνεις εσύ, αυτό, ναι. Καταλαβαίνει η αντιπολίτευση.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ωραία. Κάποιος δηλαδή ο οποίος είναι έτοιμο να πληστηριαστεί το σπίτι του, όταν θα μπει στη διαδικασία να επαναδιαπραγματευτεί, θα ισχύει το παλιό καθεστώς? Αυτό μου λες?
0: Δεν το ξέρω.
1: Α, αυτό μου λες. Εγώ δεν το έχω καταλάβει έτσι. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ έχω καταλάβει ότι όποιος έχει. Όποιος είναι δανειολήπτης και είναι στα κόκκινα δάνεια και κινδυνεύει ακόμα και να χάσει το σπίτι
0: αυτό
1: του, την περιουσία του.
0: Δεν είναι ενεργή ρύθμιση, την έχει χάσει. Σωστά. Έχει γίνει καταγγελία για να έχει προχωρήσει.
1: Μιλάμε
0: να
1: για
0: χάσει.
1: Το νόμο 3869 πρώτα απ' όλα. Μιλάμε για το νόμο Κατσέλη. Για όλους όσοι έχουν αποφάσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Τις οποίες δεν τις τηρούσαν μέχρι τώρα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν αυτοί όλοι θα μπουν μέσα στη νέα ρύθμιση. Δεν θα μπουν.
0: Okay.
1: Ωραία. Ο νόμος Κατσέλη είναι.
0: Εντάξει.
1: Από πότε ισχύει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μα γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε φωνάξει σήμερα τον κύριο Νικολακία, για να καθόμαστε να κάνουμε εμείς εικασίες με βάση αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση.
0: Όχι, γι' αυτό θα μας τα εξηγήσει, συμφωνώ.
1: Αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω το ενεργή τι εννοείς. Εάν κάποιος έχει να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, δώσει 1500 ευρώ επειδή του έχουν φορτώσει τόκους 20 και 30.000 και 100.000, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά, δηλαδή τι θα γίνει, αυτός μόνο θα μπει στην νέα ρύθμιση. Επαναλαμβάνω, αυτός ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και ακυρώνει τον πληστηριασμό την τελευταία στιγμή, ξέρουμε τις μεθόδους, τις νομικές μεθόδους μας έχουν εξηγήσει. Στη νέα ρύθμιση, στη νέα διαπραγμάτευση, δεν θα ισχύει ο νόμος, δεν θα ισχύει η νέα τροπολογία.
0: Λοιπόν, θα το δούμε. Θα μας τα πεις λίγο.
1: Το θέμα είναι το εξής. Η αδικία που υφίσταται είναι σε αυτούς που έχουν χάσει ήδη τις περιουσίες τους, που θα έπρεπε να ισχύει εδώ και χρόνια και θα έπρεπε να έχει βγάλει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου μια τέτοια γνωμοδότηση. Πάντως για τα αντανακλαστικά, για τα δεδομένα της Ελλάδας, τα αντανακλαστικά του κυρίου Πιερακάκη,
0: ναι,
1: αρκετά καλά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν υπήρξε μεγάλο χρονικό κενό
0: από την απόφαση.
1: Από την
0: όχι,
1: απόφαση
0: όχι, τα αντανακλαστικά μια χαρά ήταν. Εντάξει. Δεν ήταν πρόβλημα τα αντανακλαστικά. Επαναλαμβάνω, ναι, σου λέω για να προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ καταλαβαίνω ότι εκτός ευνοϊκής μένουν όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη ρύθμιση ή έχουν εκπέσει από αυτήν επειδή δεν πλήρωναν τις δόσεις. Αυτό
1: μα
0: καταλαβαίνω.
1: Μα το όσοι έχουν εκπέσει, τι σημαίνει.
0: Αυτό σου λέω, καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω, θα μας τα πει μετά γιατί μιλάμε 10 λεπτά.
1: Μα τώρα λες άλλο πράγμα.
0: Το ίδιο είπα. Όσοι έχουν χάσει, δεν είπα κάτι άλλο.
1: Βάζεις και όσους έχουν εκπέσει.
0: Αυτό είπα. Όσοι έχουν απολέσει τη ρύθμιση, είπα και πριν. Δεν είπα κάτι άλλο, το ίδιο είπα.
1: Προηγουμένως έλεγες για ενεργή ρύθμιση.
0: Όχι, αυτοί μένουν εκτός, είπα. Ενεργοί είναι όσοι μένουν εντός. Αυτό είπα. Τι εννοείς.
1: Μένουν εκτός αυτοί που έχουν εκπέσει ουσιαστικά, έχουν βρεθεί εκτός ρύθμιση.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Γι' αυτό είπα μόνο ενεργές ρυθμίσεις.
1: Nice. Ωραία.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Νικολακιάς. Τους ή άλλως δεν είναι και εύκολα τα θέματα. Λοιπόν, αυτά. Πάντως θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Οι αλλαγές είναι σημαντικές. Και βλέπουμε τώρα στα διεθνή. Έχουμε ένα. Πάλι λένε άλλα ντάλλον ο καθένας, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: άλλα λέει η Αμερική, άλλα λέει το Ιράν, υπάρχει τελείως, υπάρχουν τελείως αντιφατικές δηλώσεις και για τα στενά του Ορμούς και για το θέμα των πυρηνικών. Και το θέμα είναι ότι πλέον, ξέρεις, νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λέμε δεν ξέρεις ποιο να πιστέψεις. Ναι. Δηλαδή, πιστέψεις τον Παπαδάκη, πιστέψεις την Κασίμη, είναι αξιόπιστη, δεν ξέρω. Η μία πλευρά, το Ιράν, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αξιόπιστη. Ο Τραμπ αλλάζει τις δηλώσεις του κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Καλά, αν δεν είναι αξιόπιστο το Ιράν, τότε για ποιο λόγο δεν διαψεύδει ο Τραμπ. Απλά έχω την εντύπωση ότι διαφορετικές δηλώσεις κάνουν δημόσια και διαφορετικά συζητούν στις
0: πραγματεύσεις.
1: Νομίζω
0: και εγώ αυτό ακριβώς
1: είναι
0: γίνεται.
1: Ξεκάθαρο.
0: Νομίζω έτσι γίνεται. Πάντως φαίνεται, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ναι. Υποτίθεται τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δημοσιοποιήθηκε το μνημόνιο. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν αναφέρονται σε αυτό το κείμενο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, γιατί
1: σε
0: η Αμερική.
1: Ποιο κείμενο, λες.
0: Σε αυτό το μνημόνιο της κατανόησης που υπέγραψαν.
1: Ναι.
0: Το
1: έχουν δώσει στη δημοσιότητα.
0: Αυτά τα που έχουν. Αυτά τα που έχουν.
1: Γιατί άλλα διαρρεί ο ένας, άλλα διαρρεί ο
0: άλλος. Ναι, αυτά τέλος πάντων. Λοιπόν, ότι η Τεχεράνη λέει, η κυβέρνηση Τραμπ μάλλον λέει ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί επιπλέον παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν λέει όχι. Λέει όχι, ό,τι βλέπεις, τύπου.
1: Ναι.
0: Και στο κομμάτι αυτό είναι το θέμα των πυρηνικών επιθεωρήσεων, δηλαδή και ο Τραμπ και ο Βάνς λένε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί να γίνονται πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και μάλιστα επάπειρον. Το ίδιο είπαν και οι δύο, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, αλλά το Ιράν λέει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ότι η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα γίνει με τις διαδικασίες που υπάρχουν, χωρίς κάτι επιπλέον από την πλευρά των επιθεωρητών. Λοιπόν, και το... έχουμε χρόνο, όχι, και το...
1: Για σένα κάτι θα κάνει, ψάχνει.
0: Κάτι θα κάνεις.
1: Δώσε 2-3 λεπτά και παραπάνω.
0: Και το δεύτερο είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση λέει επίσης ότι τα στοιχεία, τα περιουσιακά του Ιράν που θα αποδεσμευθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών προϊόντων. Το Ιράν όμως λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια αμερικανική, κάποια, απορρίπτει μάλλον κάθε εξωτερική εμπλοκή και λέει ότι η διαχείριση των κεφαλαίων είναι δικό μας θέμα. Και υπάρχει και το θέμα των στενών του ορμού, το οποίο το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, γιατί το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού θα είναι χωρίς τέλη ελεύθερη για 60 μέρες. Ο Τραμπ λέει ότι θα είναι ελεύθερη και μετά, θα είναι μόνιμο αυτό και μετά τις 60 μέρες, και ότι αυτό το θέμα έχει τελειώσει, ενώ το Ιράν δεν το επιβεβαιώνει αυτό και έχει προαναγγείλει την επιβολή τελών για κάποιες υπηρεσίες. Γι' αυτό και ο Τραμπ απειλεί ότι θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών και να επιβάλλουν τις ίδιες χρεώσεις. Αυτά πάνω κάτω γίνονται εκεί. Και μόλις επιστρέψουμε θα πούμε και για το Ισραήλ και για το Λίβανο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο.
7: Στους 103,3.
8: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Συνέκα, εγώ θα συνεχίσω να το πω. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, Δημήτρη μου, σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, να το ερμηνεύουμε σωστά και να καταλαβαίνουμε και αυτό το οποίο ακούμε. Και στο τέλος να κάνουμε και το. Να βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας με βάση αυτά τα οποία είναι τα πραγματικά γεγονότα. Διότι δεν είναι έτσι όπως το. Έτσι όπως λέγεται και έτσι όπως το γράφεις το συγκεκριμένο θέμα. Λίγη υπομονή, θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Νικολακέας. Καλημέρα στέλνει ο Γιώργος. Α, εσύ τώρα έχεις πάει στο λιβανικό, στο θέμα του Λιβάνου. Ότι είναι ισχυρός, λέει, ο στρατός του Λιβάνου που θα αναλάβει την επιτήρηση στο νότιο Λίβανο. Έφτασες εσύ στην επιτήρηση, Γιώργο μου, εδώ έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, άλλα συζητάνε απ' έξω, άλλα συζητάνε μέσα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μπας και ξεμπλέξουμε από όλη αυτή την ιστορία. Όχι τίποτα άλλο, διότι όλος ο πλανήτης παρακολουθεί και τα οικονομικά δεδομένα και τις συνέπειες αυτής της επιχείρησης που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για να βρεθεί στη συμφωνία του 2015 του Ομπάμα. Είναι φοβερό.
1: Και χειρότερη.
0: Ασφαλώς είναι
1: από αυτή που ξέρουν.
0: Εάν μετά τους δύο μήνες τελικά είχε αλλάξει το status quo της των στενών του ορμούς, ασφαλώς θα είναι και χειρότερη συμφωνία σε σχέση με αυτή την οποία υπέγραψε ο Ομπάμα το 2015. Αλλά αυτά είναι, είπαμε. Ο Τραμπ θέλει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Κάνα Άσκαρ να του δώσουνε, να τελειώνει η ιστορία.
1: Νόμπελ Άσκαρ.
0: Νόμπελ Ειρήνης. Νόμπελ Ειρήνης δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίτα, εντάξει, μην τον υποβαθμίσουμε τόσο πολύ. Τον 47ο είναι κρίμα από το Θεό. Ένα Όσκαρ, παιδί μου, ένα Όσκαρ, τι να σου πω, της απόλυτης πολιτικής υποκριτικής τέχνης, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Να σηκωθούν εκεί να τον χειροκροτήσουν. Φαντάζομαι ότι όποιος δεν σηκωθεί να τον χειροκροτήσει θα σημειώνει τα ονόματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπύρος Παπαδάκης δεν σηκώθηκε. Ναι, αυτό. Πώς ήταν με την ταινία με τον Κοέν που έκανε το. Βέβαια, έκανε τον ηγέτη.
1: Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, να ξέρεις.
0: Πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι, δηλαδή, ότι όταν κάποιος του λέει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, στους συνεργάτες γυρίζει και του λέει: καθαρίστε τον αυτό. Ναι. Καθαρίστε τον με την άποψη. Όχι, μην πάει το μυαλό σας, προς Θεού. Καθαρίστε τον με την άποψη ότι απολύστε τον ή πηγαίνετε τον σε άλλο, ναι, σε άλλο πόστο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Δεν είναι και άλλο. Διάβαζα προχθές, ας πούμε, ότι ένας, λέει, από τους. Από τους άσπονδους, από τους εχθρούς του Πούτιν, ο οποίος είχε βγάλει, λέει, κιόλας, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες, είχε βγάλει το θέμα με τη σχέση την οποία είχε ο Πούτιν.
1: Έφαγε μανιτάρια αυτός.
0: Ναι, αυτός έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια.
1: Για καλά κάνω και δεν τρώω.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται, ειδικά τα μανιτάρια κονσέρβα είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν ξέρεις από πού τα έχουν μαζέψει. Θέλει προσοχή. Προσοχή στα μανιτάρια. Είδατε τι έπαθε ο άνθρωπος.
1: Την Αλίνα Καμπάεβα, την πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
1: την πρωταθλήτρια.
0: Την πρωταθλήτρια πιανού.
1: Τη σχέση. Ενόργανη. Ρυθμική.
0: Ρυθμική ενόργανη. Έχει σχέση. Άρα ήταν.
1: Μόνο για τον Πούτιν έχει σχέση.
0: Λιγερόκορμη και όλα τα σχετικά.
1: Γιατί αν είναι ρυθμική, δεν είναι.
0: Είναι λίγο πιο πετίτ στη ρυθμική, όχι.
1: Νομίζω και τα. Δεν ξέρω.
0: Και τα δύο,
1: δεν το έχω παρατηρήσει, να είμαι ειλικρινής. Θα έλεγα και τα δύο. Ότι είναι έτσι με ένα πρόχειρο, αλλά έχουν.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν ήταν πάντως το πετί το πρόβλημα του Πούτιν.
0: Θυμάσαι με τον υφυπουργό, ήταν αθλητισμού πριν τους Ολυμπιακούς, τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Όχι.
0: Που δημιουργήθηκε ένα θεματάκι με έναν αναβατήρα, με κάτι. Δημιουργήθηκε
1: όχι,
0: ένα θέμα.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, και όταν γινόταν ο έλεγχος από την Ολυμπιακή Επιτροπή, έγινε ένα ατύχημα. Νομίζω κάτι έχει γίνει με αυτόν.
1: Τον έχουμε χάσει, τέλος πάντων.
0: Κάπου βρίσκεται. Ναι, δεν. Δεν λύνει τα πράγματα ο Πούτιν με ένα δικό του σκεπτικό. Τα λύνει όλα τα θέματα. Οπότε δεν είναι και έτσι ο Τραμπ, προς Θεού.
1: Το βασικό είναι πάντως να μην τρως μανιτάρια.
0: Το βασικό είναι να μην τρως μανιτάρια. Τα μανιτάρια κάνουν κακό στο στομάχι, κάνουν κακό στην υγεία γενικότερα. Και επίσης το βασικό είναι, εντάξει, να προσέχουν οι ένικοι, μάλλον οι επισκέπτες αυτοί που πηγαίνουν, έρχονται στο Κρεμλίνο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν είπε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Γι' αυτό μας αναγκάζουν κιόλας να πληρώνουμε για δαπάνες, για στρατιωτικές.
0: Σωστό. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι, σκέφτομαι, ας πούμε.
1: Αλλά είμαστε έτοιμοι, αφού πληρώσαμε, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις απειλές.
0: Ναι. Σκέφτομαι, ας πούμε, μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό τώρα που έχουν ξεκινήσει λίγο και έχει αναζωοποιηθεί η κατάσταση εκεί στο ρωσο-ουκρανικό, ενώ σε επίπεδο συνομιλιών ο Πούτιν λέει, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ελάτε να συζητήσουμε, όχι βέβαια στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, νομίζω το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά μου έρχεται η εικόνα ο Ζελένσκι να κάνει αποδεχτεί την πρόσκληση του Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ δεν ήταν ο τελευταίος ο οποίος είπε στον Ζελένσκι: άμα θέλει ο Ζελένσκι να δει στη Μόσχα να διαπραγματευτούμε. Ας έρθει στη Μόσχα, ας έρθει στο Κρεμλίνο. Και να μπαίνει μέσα ο Ζελένσκι σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα στο Κρεμλίνο. Είναι μια τεράστια αίθουσα, πρέπει να σου πω, Στεφανία. Όταν λέμε τεράστια αίθουσα, μπορώ να σου πω ότι από εδώ που είμαστε μέχρι το κέντρο του Αμαρουσίου ένα πράγμα. Τεραστίων διαστάσεων. Είναι τεράστια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αχανέστατο το κτίριο και η συγκεκριμένη αίθουσα. Και να μπει μέσα ο Ζελένσκι και να του πούν πριν ξεκινήσουμε τον Νατάλο να γευματίσουμε. Και να του φέρουν μεταξύ άλλων, ας πούμε, να του φέρουν μακαρόνια με μανιτάρια.
1: Με τρούφα.
0: Μοσχαράκι ή σούπα που οι Ρώσικες, οι Μοσχοβίτικες, οι σούπες είναι καταπληκτικές. Με μανιτάρια. Γενικότερα, όλο το τραπέζι να έχει μπόλικο μανιτάρι.
1: Καλά, αν θες πας και αλλού, δεν χρειάζεται το μανιτάρι τώρα.
0: Δεν θέλω να σου πω όμως, δεν είναι το συμβολικό να έχει ακουστεί, να έχει γεμίσει ο τόπος, ο πλανήτης, ότι έφαγε μανιτάρια ο άνθρωπος και κάτι δεν πήγε καλά, ήταν δηλητηριώδη τα μανιτάρια. Και να σου κάνει το τραπέζι ο Πούτιν. Και να σου κάνει το τραπέζι ο Πούτιν με βασικό, ας πούμε,
1: φαγητό,
0: τα μανιτάρια.
1: Δεν τρως. Εντάξει.
0: Λες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω αλλεργία στα μανιτάρια.
1: Έλα μου.
0: Ή κάτι, οτιδήποτε. Γι' αυτό, έχω την εντύπωση, γι' αυτό το λόγο δεν πηγαίνει ο Ζελένσκι προς Κρεμλίνο μεριά.
1: Πάντως σπίτι του, λέει, πέθανε.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος.
0: Ναι. Και τα μανιτάρια τα είχε μαζέψει ο ίδιος. Τα είχε μαζέψει ο ίδιος.
1: Από την αυλή του.
0: Από την αυλή του. Λοιπόν,
1: από την αυλή του σου λέω, δεν του τα φέρανε, δεν τα αγόρασε.
0: Τι να σου πω.
1: Μην βάζεις δάκτυλο, στην αυλή του ήτανε τα μανιτάρια.
0: Στην αυλή τη δική μας έχουμε τριαντάφυλλα, έχουμε ντοματιές, έχουμε αγγουριές.
1: Μα τη ζωή μου θα το φυτέψω μανιτάρια στην αυλή.
0: Μανιτάρια δεν έχουν
1: θα
0: βγει.
1: Θα πάω να του φυτέψω μανιτάρια αύριο το πρωί. Το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα έχω ελεύθερο, γι' αυτό καθυστερώ, θα φυτέψω μανιτάρια.
0: Η Βλαντιμίροβα Πούτινα. Θα φυτέψει μανιτάρια.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, ρε Λεωνάρντο. Καλημέρα, καλημέρα, λέει η Στεφανία. Επικαιρότητα. Καλημέρα, Σπύρο. Ενημέρωση. Μας έχει βαφτίσει κιόλα. Γεια σου, επικαιρότητα.
1: Γεια σου. Κόλατο.
0: Όχι, γεια σου, ενημέρωση.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σου είπα κόλατο.
0: Ναι, το κολλάω. Άλλο. Αλλού νταλού.
1: Τι αφού...
0: Στεφανία Παύλα Επικαιρότητα.
1: Το κατάλαβα.
0: Σπύρο Παύλα Ενημέρωση.
1: Γι' αυτό σου έδωσε χεράκι, αφού μας βάφτισε.
0: Καλημέρα, Επικαιρότητα.
1: Καλημέρα, Ενημέρωση.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό σου έδωσα το χέρι κόλατο.
0: Επιτέλους. Ναι. Στο μεταξύ, αυτό το εικονίδιο, το emoji με τα χεράκια κολλημένα. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, για πάρα πολύ καιρό εγώ νόμιζα ότι είναι, ξέρεις, να είμαστε. Όχι, είναι να ήμασταν. Είναι κόλατο. Αμέ. Κοίτα πως με κοιτάει. Στεφανία, γιατί γελάς? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν είναι σωστά, δεν λέω. Δεν ξέρεις ούτε εσύ. Ναι, ναι, μου το είπε η κόρη μου. Μου λέει, γιατί μου το στέλνει συνέχεια αυτό, ρε μπαμπά.
1: Παιδιά, το στέλνω.
0: Λέω, να είμαστε.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, και μου λέω, γι' αυτό.
1: Από το στέλνω εξής σοβαρούς ανθρώπους.
0: Μπράβο, ναι, είναι σαν να τους λες κόλατο. Όχι, το να, εγώ νόμιζα ότι είναι το να είμαστε.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Είναι να ήμασταν, παιδί μου, ξέρω εγώ τι σου λέω. Αποκλείεται, η κόρη μου αυτά τα ξέρει.
1: Εμπιστεύομαι τη νέα γενιά σε αυτά, γι' αυτό το λέω.
0: Και εγώ τη νέα γενιά εμπιστεύομαι. Και εγώ τη νέα γενιά εμπιστεύομαι σε αυτά τα πράγματα.
1: Τα δύο χεράκια που είναι σαν. Περιέγραψε το στον κόσμο.
0: Τα δύο χεράκια κολλημένα. Τα δύο χεράκια
1: που είναι σαν. Παρακαλώ.
0: Που όλοι νομίζουμε ότι είναι να είμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτό. Το να είμαστε σημαίνει. Λοιπόν,
1: εγώ εμπιστεύω με τη μικρή, να ξέρεις.
0: Η Άννα σε αυτά είναι. Τι μου λες τώρα. Στο μεταξύ, παιδιά, αυτή η νέα γενιά, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Προχθές καθόμασταν και μιλούσαμε και είχε το κινητό. Και είχε τα δάχτυλά τη μου και έγραφε. Με κοιτούσε, μιλούσε κανονικά και έγραφε. Ξέρω τι κάνει, παιδάκι μου.
1: Σε αυτό ταιριάζουμε την έγινε.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Ξέρω τι κάνει, παιδάκι. Τι κάνει, λέω. Στέλνω μήνυμα, μου λέει συγκολητή μου. Συγγνώμη, λέω, και δεν το βλέπει. Δεν έβλεπε, παιδί μου, το πληκτρολόγιο, δεν το έβλεπε. Με κοιτούσε, μιλούσαμε και έστελνε. Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ.
1: Αυτό εντάξει, ταιριάζουμε μόνο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω, έχω απάντηση σοκ.
0: Θέλω να στείλετε μηνύματα. Θέλω να στείλετε μηνύματα. Η νέα γενιά που μας ακούτε, η νέα γενιά. Έτσι και τέτοια ώρα, 6 και 43, που έχουν ξεκινήσει οι διακοπές. Όλοι μας ακούνε. Όλη η νέα γενιά. Η κάτω των 25, να μας πείτε αυτά τα χεράκια τα κολλημένα, που είναι το emoji. Εάν σημαίνει να είμαστε ή αν σημαίνει να ήμασταν.
1: Καλέ, λέει πλη.
0: Το γκουκλάρι, παιδιά.
1: Το βάζω το. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, λέει,
0: στο chat GPT.
1: Όχι, στο Google.
0: Να, στο Google. Ναι.
1: Ναι, προσευχή,
0: σε ποιο,
1: ευχαριστώ,
0: σε
1: ευχαριστώ πλη. Ναι.
0: Ναι.
1: For, όταν θες να ζητήσεις χάρη, να στείλεις ευχές, είναι ευκράστη την ευγνωμοσύνη.
0: Ναι.
1: High five.
0: High five. Να το. High five. Τα ακούς.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι. High five. Παιδε, δεν υπάρχει περίπτωση η νέα γενιά να κάνει λάθος.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει το έχουν μεταφράσει.
1: Please, μεταξύ. Thank you prayer. Αν το έχουν βάλει έτσι, στην, είναι ανησυχητικό, Παναγία μου.
0: Γιατί είναι ανησυχητικό?
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έλεγες πάντως για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, πρέπει να, και να έχουμε πιάσει την πολυλογία σήμερα.
0: Πρώτα απ' όλα, θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου?
1: Εννοείται, θα ξέρω.
0: Έτσι, μπράβο λοιπόν.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι μας θέλουμε να ξέρουμε. Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας. Λοιπόν, τι άλλα.
1: Πρέπει να βάσει διάλειμμα, να φάμε κάνει μανιταράκι να επιστρέψουμε, πάμε.
0: Μανιτάρια, μια μανιταρόπιτα τώρα, ε.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που

0: σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόνο Νίκος με καταλαβαίνει. Κορώνα λέει της λακωνίας. Και ακίμητε πρωινέ φρουρέ της ενημέρωσης. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό να ξέρεις. Έτσι γενικότερα τα τρολαρίσματα τα οποία πέφτουν.
1: Καταρχάς κορώνα της λακωνίας είναι. Ακίμητος είναι, πρωινός είναι, φρουρός είναι της ενημέρωσης. Προχωράμε. Όλα σωστά είναι.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Λάκωνας είμαι σίγουρα. Πες μου λέει μόνο ένα πράγμα. Φρυγανιές έχεις ή σε έχει αφήσει η παραγωγή στο έλεος της πείνας. Εδώ η παραγωγάρα μας, πρώτα απ' όλα η κυρία Βουγιουκλιώτη, φροντίζει για όλα.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ο Παντελής Χάρος έχει δίκιο.
0: Σε τι πράγμα.
1: Στεφανία, καλημέρα. Παπαδάκης δεν ξέρει ποιος είναι ο Χάρος. Γίνεται να δουλεύεις στο Real και να μην ξέρεις το Χάρο.
0: Παιδιά, σας ζητάω συγγνώμη. Είμαι νέος εγώ.
1: Γίνεται, έχει δίκιο.
0: Είμαι νέος. Είμαι ο πιο. Πώς το λένε, είμαι ο πιο μικρός και νεότερος παραγωγός του Real FM.
1: Αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι, ναι.
1: Τώρα τον έμαθες όμως.
0: Τον έμαθα. Τέλος. Τον έμαθα και από την καλή και από την ανάποδη. Παντελή μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Θα το λέω. Θα αλλάξω και το τέτοιο. Δεν θα λέω βγήκε παγανιά ο Τέ. Θα λέω βγήκε παγανιά ο Παντελής.
1: Ο Κώστας μας λέει, καλημέρα ναι. Σπύρο Στεφανία, στην ωραία Νάουσα. Μαθίας, έχει εστιατόρια που μαγειρεύουν αποκλειστικά νοστιμότατες πολλές συνταγές μανιταριών.
0: Μάλιστα. Πλευρό τους.
1: Δεν υπάρχει αυτή η διευκρίνηση, παρακαλώ. Αν, είναι κάτι που με ενδιαφέρει, είναι... βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά, όλα τα υπόλοιπα στην Άουσα μπορώ να τα φάω.
0: Είναι από τον κήπο του συναδέλφου. Αν είναι από τον κήπο του συναδέλφου, λοιπόν, να το αποφύγουμε λίγο το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: πάντως, να σου πω.
1: Πες.
0: Πολιτικά μανιτάρια.
1: Πολιτικά μανιτάρια φυτρώνουν πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Ενδεχομένως να φυτρώσουν κι άλλα.
0: Και άλλα, ρε παιδί μου, πόσο θα φτάσουμε. Όλη η Βουλή θα γεμίσει μανιτάρια.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν θα φυτρώσουν κι άλλα. Έχουν φυτρώσει.
0: Στο εντευκτήριο εκεί δεν θα τρώνε τίποτα άλλο εκτός από μανιταρόπιτες.
1: Λοιπόν, χθες το λέμε για τα νέα κόμματα, γιατί ναι. Περιμένουμε και το κόμμα.
0: Σαμαρά.
1: Σαμαρά.
0: Το κόμμα Σαμαρά.
1: Αν αυτό υπάρχει.
0: Είχε και μία έκτακτη.

0: είχε και μία έκτακτη εμφάνιση. Ήταν guest σε ένα event της κυρίας Γκελεστάθιο,
1: ο
0: Σαμαράς, ναι. Πήγε εκεί, μίλησε και έδωσε και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Το... Δεν μπορεί, λέει ένας, όταν ο πρωθυπουργός, λέει παραδείγματος χάρη της χώρας, και το ξέρω, λέει εγώ, είπε ο κύριος Σαμαράς, που έχω διατελέσει πρωθυπουργό, πηγαίνει, ας πούμε, 10 η ώρα στο γραφείο του, λογικό είναι ο άλλος να πάει στις 11. Κατάλαβες, ή ο υπουργός πάει στις 10 η ώρα, θα πάει ο άλλος στις 11.
1: Ναι.
0: Ενώ, λέει, αν πάει, λέει, ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός στις 8 η ώρα το πρωί,
1: ναι,
0: ο άλλος από φιλότιμο και μόνο θα πάει στις 7.
1: Εντάξει. Αυτό σημαίνει και στις δουλειές.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τώρα μην με ρωτάς εμένα. Ρωτάς, ρώτα τον κύριο Σαμάρα που το είπε.
1: Ναι.
0: Αυτό έδωσε έτσι αυτή τη στοχοπροσήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Το τάχωσε εκείνος πάλι του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς.
1: Να σου πω, είναι έτοιμα όλα όντως.
0: Έτσι λένε, ότι είναι όλα έτοιμα όντως.
1: Άρα ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ετοιμάσει τα πάντα, ή τέλος πάντων σχεδόν τα έχει ετοιμάσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Και τι αναμένει για να λάβει τις αποφάσεις του?
0: Όχι για να λάβει τις αποφάσεις του. Τις αποφάσεις του τις έχει
1: άρα
0: λάβει.
1: Άρα μόνο το χρόνο ανακοίνωσης.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, το είπαμε.
1: Ο χρόνος ανακοίνωσης είναι το θέμα.
0: Το λέγαμε δύο εβδομάδες πριν το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Το ξέρω, το έχεις πει πρώτος. Μπράβο. Αυτό. Άρα το θέμα.
0: Και το είπε. Έχω πάρει τις αποφάσεις.
1: Άρα αυτό που απομένει είναι ο χρόνος ανακοίνωσης.
0: Το timing.
1: Το timing. Ναι. Ωραία. Σε αυτό τι θα μετρήσει? Θα μετρήσουν οι δημοσκοπήσεις? Τι θα μετρήσει?
0: Όχι, το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Ωραία. Εσύ δεν εκτιμάς δηλαδή ότι θα παίξει ρόλο ή μπορεί να αλλάξει η απόφασή του το αν στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες που κάνει ο ίδιος, φαντάζομαι, για το επιτελείο του, το ποσοστό το οποίο φαίνεται να καταγράφει?
0: Κοίταξε, θα σου πω. Η δυνητική ψήφος στον κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: σε σχέση με την δημοσκόπηση της interview,
1: ναι,
0: εχθές ήταν 12%,
1: ναι,
0: η δυνητική ψήφος.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη, ναι, δημοσκόπηση της interview, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε,
1: ναι, ναι, τα ίδια, ναι,
0: τις ίδιες δημοσκοπήσεις, τις δημοσκοπήσεις των ίδιων
1: τελείων,
0: ήταν 14 η δυνητική ψήφος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μία πτώση 2%. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν εκεί στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Τι έχει πάει λάθος.
1: Η δυνητική ψήφος, εντάξει, με ένα θέλω να πω ότι θα μετρήσει όλο αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, αν έγραφε.
0: Στις τελικές του αποφάσεις.
1: Αν έγραφε 8, θα μετρήσει, λέω εγώ. Αν έγραφε 3, θα μετρούσε. Αυτό θέλω να πω.
0: Με βάση το ρεπορτάζ είναι αποφασισμένος.
1: Okay.
0: No matter what. Ό,τι και να δείξουν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ό,τι και να δείξουν οι δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: και οι έρευνες που έχει στα χέρια του. Παρόλο που έχουν τελείως διαφορετική εικόνα στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, μιλάνε μέχρι και για διψήφιο νούμερο στις εκλογές, αλλά αυτό είναι εκτιμήσεις του στρατοπέδου Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού. Έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και μάλιστα τις έχει πάρει τις αποφάσεις του με τέτοιο τρόπο που ήδη το γεγονός ότι πήγε στην κυρία Κυλεστάθη, που μέχρι το Μάιο ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια, και έφυγε, βέβαια.
0: Έτσι, και έφυγε και με εχμές και όλα
1: τα σχετικά. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, το θυμόμαστε.
0: Νομίζω ότι λέει πολλά. Τώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Μια ανάρτηση που δεν είχαμε καταλάβει τότε, αλλά την καταλάβαμε μετά. Ναι.
0: Μόνο μια χαρά την είχαμε καταλάβει.
1: Όχι, θυμάσαι, δεν την είχαμε καταλάβει. Θυμάσαι, το πρωί ήταν, δεν λέω τίποτα, αλλά λέω και αυτό και ναι, εντάξει. Ναι.
0: Μια χαρά την είχαμε καταλάβει. Απλά ήταν διαφορετικό το σχόλιο το οποίο είχαμε κάνει και οι δύο εκτός αέρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Από εκεί και έπειτα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και είναι ο λίγο τι εκνευρισμένοι,
1: ναι,
0: στην Πειραιώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ότι υπάρχουν συνεχώς κρούσεις από την πλευρά Σαμαρά, mm-hmm, σε ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κάτσε ρε, αυτό γιατί είναι περίεργο? Εκνευρισμένοι, λογικό είναι πρώτον, φαντάζομαι.
0: Μιλάμε για πολιτικό εκνευρισμό.
1: Ο εκνευρισμός είναι το λογικό αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε τι τους κάνει εντύπωση. Από πού δηλαδή να υπήρχαν κρούσεις. Θα έπρεπε να το περιμένουν αυτό.
0: Ασφαλώς, επειδή το περιμέναν, δεν περίμεναν όμως ότι κάποια στελέχη τα οποία μέχρι.
1: Το θέμα είναι να ανταποκρίνεσαι στις κρούσεις, ξέρεις.
0: Εδώ υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μίλησα, ας πούμε, με πρώην υπουργό. Όπου το όνομα του πρώην υπουργού. Έχουμε χρόνο?
1: Όχι, αλλά έχει
0: χρόνο. Έχουμε 30 δεύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε 30 ολόκληρα δεύτερα. Το όνομα του συγκεκριμένου πρώην υπουργού το δίνουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απλόχερα από την πλευρά Σαμαρά.
1: Mm-hmm.
0: Όταν συνομίλησα μαζί του, μου είπε το εξής. Όχι, σε παρακαλώ, μην βάλεις το όνομά μου. Ναι, μιλάω με τον Αντώνη. Ναι, έχουμε πολύ στενή σχέση. Τον αγαπάω και το ξέρει, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Mm-hmm. Α, δεν ξέρω, χιδέρι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Έτσι. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η κατηγορία. Mm-hmm. Και μιλάμε για βαρύ όνομα και γι' αυτό το
1: και
0: αναφέρω.
1: Και που είναι και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Βρίσκεται, είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και,
1: ναι, ναι,
0: και ενεργός.
1: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε να πούμε και για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Μικρό και ευέλικτο το σχήμα.
1: Ναι, πολύ μικρό. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας, να σας πω το εξής, μην μπερδεύεστε από το όνομα, γιατί το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ρεύμα και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας και βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δείτε τι ταιριάζει και σε εσάς.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Γνήσια ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία των δύο χωρών. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των αμεσών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Αναλυτικά στο inikos.gr. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι τα μέλη της συμμαχίας αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες, επικαλούμενα ισχυρισμούς περί δίθεν στρατιωτικής απειλής από τη Μόσχα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λεσβό, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για το παγκόσμιο κύπελο, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0 και Παναμάς-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σταμάτα, παιδάκι μου, να μου μιλάς στο διάλειμμα. Άσε να μπούμε. Πρώτα απ' όλα έχει κίνηση. Ωραίο τραγουδάκι. Αυτό. Έχει ξημερώσει ο ήλιος, να πούμε, μεσημέριασε. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Κοίτα τι ωραία που είναι. Κοίτα κατά γάλανος ουρανός. Κοίτα τι όμορφα. Θα βρέχει, λέει, μετά το μεσημέρι. Αλλά και. Ναι, έτσι.
1: Δεν μας καλέ, δεν έχουμε πει τον καιρό. Πες την κίνηση και να τον βρω τον καιρό. Να δούμε τι γίνεται.
0: Η κίνησούλα εδώ. Έρε κάτι κοκκινάδια στον Κηφισό. Αχ, δεν βλέπω πλέον. Τελείωσε. Έχω στραβωθεί τελείως. Ναι, αυτό ήταν. Παιδιά, πάει. Δεν βλέπω ούτε τους δρόμους. Από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα, το οποίο αυτό το μποτιλιάρισματάκι φτάνει μετά την Αχαρνών, στην δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο τα πράγματα. Α, όχι, εντάξει, στην κάθοδο είναι κάπως καλύτερα. Να ξέρετε ότι στην έξοδο για την Αττική Οδό, όπως κατεβαίνετε μετά τη μεταμόρφωση, έχει θεματάκι, οπότε χρειάζεται υπομονή για να μπείτε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Εκεί στον κόμβο της Ρενό επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα η κάθοδος είναι ανοιχτή μέχρι τη Δυραχείου. Από την Δυραχείου μέχρι και την Λένορμαν έχει επίσης ένα μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας εκνευρίσει ο λίγοντι. Θέλει προσοχή, να μην τρέχετε μωρέ, να μην τρέχετε. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, δεν θα πάθετε κάτι. Να ξέρετε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Το μποτιλιάρισματάκι ξεκινά από το ύψος του ψυχιατρίου εκεί στο Δαφνί. Μέχρι, okay. Μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου. Όχι, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Γιατί το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε από το φανάρι του κολυμβητηρίου. Οπότε εκεί κάπως θα καταφέρετε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα. Οι πονηρίδιδες τα έχουμε πει. Μην χρησιμοποιείτε τη Λέα. Ναι, ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένο λόγο. Έκτακτη ανάγκη δεν είναι η βλακεία που έχετε κάποιοι στον εγκεφαλό σας, η βλαμμένη που συνεννοείστε μεταξύ σας, ότι εγώ θέλω να πάω από εκεί για να φτάσω πιο γρήγορα, δεν είσαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Θα πρέπει να το δει η τροχέα με κάποιο τρόπο εκεί και να αρχίσει να κόβει πρόστιμα. Περιμετρικά τώρα της πλατείας Συντάγματος στην Αρδιτού έχει το κλασικό μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν το φανάρι με την, το δρόμο, με την Βασιλίση Σόλγας. Δόθηκε τελικά στην κυκλοφορία Βασιλίση Σόλγας ή μόνο για ποδήλατα?
1: Μόνο για σένα.
0: Μόνο για μένα. Μα δεν πηγαίνω εγώ από εκεί. Να την ξανακλείσουν τότε. Άμα την άνοιξα μόνο για μένα, να ξέρετε ότι δεν κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά από εκεί. Μου στείλαν και μήνυμα χθες, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Ναι. Όταν λέμε κάτι στον αέρα μετά, δεν ξέρω, ενεργοποιείται το σύστημα. Έστω και με μηνύματα. Στείλε κάτι. Γυρνά πίσω, έστω τηλεφώνω.
1: Τηλεφώνω, πάλι
0: κάτι, οτιδήποτε. Και μποτιλιαρισματάκι επίσης από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Αυτά. Η Κατεχάκη είναι προς το παρόν. Χάλια. Από την τελευταία πλατεία, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και λίγο πριν τον Καρέα είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μια χαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, χρωστάω τον καιρό, ναι. Ο οποίος θα είναι γενικά έθριος.
0: Μποσανόβα
1: σήμερα,
0: είναι αυτό.
1: Με τοπικές νεφώσεις, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και το μεσημερό απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και κυρίως τωρινά κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34. Σκέψη, πτώση 32 βαθμούς βλέπω. Λοιπόν, Αττική 23 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Γενικά έθριος ο καιρός και το μεσημεροπόγευμα θα έχει έτσι λίγα συννεφάκια και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 21 με 31 βαθμούς και το ίδιο ακριβώς μεσημεροπόγευμα.
0: Στην Αθήνα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ομπρελίτσα να πάρεις, δεν ξέρεις, μπορεί και να τη χρειαστείς, μπορεί να έρθει το σύννεφο από πάνω και να αρχίσει να βρέχει. Ζακετούλα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, Ρεβάιε, καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ.

0: για να βάλω μία σειρά.
1: Θα έπρεπε τόση ώρα. Την τάξη μόνο από την. Από εσάς τις γυναίκες την περιμένουμε. Εμείς είμαστε της αταξίας.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, το νούμερο 3.
0: Το νούμερο
1: 3. Ο Βάιος λέει το εξής. Καλημέρα, Κασίμη και Λάκωνα.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως και εδώ τους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, στους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, να δώσουμε σούπα μανιταριών από την καλή. Τροφή για σκέψη. Έλα, μωρέ, τώρα μην είσαι κακός. Πρώτα απ' όλα σε ποιους αναφέρεσαι. Μην πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα. Μην πετάς μανιτάρια στον ανεμιστήρα. Πόσο δε μάλλον μανιταρόσουπα. Θα παινικοποιήσουμε τα μανιτάρια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο Φίλιππος, καλημέρα σας από την Ηλιόλουστη και σε κατάσταση καύσωνα. Βιέννη, το Σαββατοκύριακο λέει μέχρι και 40 βαθμούς περιμένουμε. Και περιμένουμε, λέει, να έρθουμε στην Ελλάδα για να δροσιστούμε. Ρε που καταντήσαμε. Που φτάσαμε.
0: Κοίτα, πλάκα έχει έναν πάρα πολύ δύσκολο καύσωνα στην Ευρώπη. Με νεκρούς, ειδικά στην Γαλλία, είναι πολύ τα αποπνιγμούς κιόλας.
1: Είναι δυνατόν, έχουν χάσει 40 άνθρωποι τη ζωή.
0: 40 άνθρωποι στην Γαλλία. Έχουμε 40 θανάτους αποπνιγμό μέσα σε λίγες μέρες στη Γαλλία, γιατί πολλοί προσπαθούν να βρουν λίγη ανακόφιση από την ζέστη.
1: Είδατε, όταν δεν είναι συνηθισμένοι. Δεν είναι συνηθισμένες κάποιες χώρες να αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα από την ανάποδη που τα αντιμετωπίζουμε εμείς.
0: Ναι, καλά, και εδώ δηλαδή έχουμε, βέβαια, για τα δεδομένα τα δικά μας έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς. Όχι, μπορεί να είναι θέμα ζέστης.
1: Κάτσε, παιδί μου, εδώ πέρα λέει 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι, αλλά δεν ξεχωρίζει.
0: Έχει και πνιγμούς πάρα πολλοί σου.
1: Νέα, λέει, ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία.
0: Ναι, έχει πνιγμούς όμως και πολλούς.
1: Εδώ στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, το χειμώνα τον χιονίζει. Που δεν είμαστε συνηθισμένοι στα χιόνια. Έτσι κατεβάζουμε.
0: Ναι, παθαίνει, κλείνει η χώρα. Έχει και στο Λονδίνο έχει πάρα πολύ ζέστη. Στην Ισπανία έχει πάρα πολύ ζέστη. Στη Γερμανία που είπες επίσης. Στην Ιταλία πάνω από 1000 περιστατικά στα επίγοντα. Η Ιταλία έχει το χειρότερο, λέει, κύμα καύσωνα από το 2003. Διάβαζα κάτι στοιχεία στα ξένα μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι λέει τα τελευταία 4 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους, λέει, 20.000 άνθρωποι λόγω αιτιών που σχετίζονται με την ζέστη.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ, απίστευτο. Λοιπόν.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, γιατί εγώ είμαι σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να σου πω.
0: Και εγώ απόφαση πρέπει να το πάρω.
1: Ναι, τώρα όμως είναι η στιγμή, Στεφανία. Και δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, ούτε εγώ ούτε εσύ. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας.

0: Δεν θέλω να αγχώνεσαι, Μαρία Ψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάμε μία. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
1: Έτσι. Έχουμε άπλετο χρόνο τους.
0: Να δούμε όπως έχει.
1: Και θα τον διαχειριστούμε αριστοτεχνικά όπως κάνουμε κάθε
0: πάντα.
1: Φορά.
0: Θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, λοιπόν, να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στην επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε.
1: Με την Κόντρα Νιούς βεβαίως. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Στρατή Νικολακέα αυτά. Οι τομεάρχες της Ελλάς.
0: Ποιοι
1: είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Κόντρα. Και αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσελίδωτης.
0: Απογευματινή ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι και επιστρέφονται τα χρήματα. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν όλο το κεφάλαιο. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Επίσης, κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδιαφάνειες. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Έλληνας Μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Πρώτη εδώ τη δώσαμε την είδηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας λοιπόν έστειλε μήνυμα ο Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη ότι πήγε στους Μαϊάμι Heat.
0: Δίπα, δουλειά
1: σε. Καπελάκι θέλω.
0: Δουλειά σε 55 άριδες και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων από την ΔΥΠΑ. Άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη. Το καποδιστριακό και εκπαίδευση. Ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες.
1: Στον Τούκου το πέρασε. Ένα καπελάκι, το Μαϊάμι Χίτ.
0: Το ζητήσα από μένα, εγώ.
1: Από σένα, ασφαλώς, δηλαδή, δεν κατάλαβε. Ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πάρει 3 κιλά φέτα, τι να πάρει ένα καπελάκι, το Μαϊάμι Χίτ. Ναι, μπορώ να σου πω το καπελάκι μπορεί να είναι και πιο φτηνά. Πάμε στην. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία προβλέπει ο Στουρνάρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Αναλυτική πίνακες και παραδείγματα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κεντροαριστερός αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου Κουντεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Και ρευματοκλοπή εξαρθόρχη κύκλο μάνα των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η ζημιά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Περνάμε στην εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες, αναρωτιέται η εφημερίδα. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άρχισε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία δανειοληπτών υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατηγή των προβλέψεων του νόμου, γράφει η εφημερίδα. Βρετανία, επόμενη μέρα και γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου, σε ποιο άρθρο διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο έως την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Αλέξη Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την παιδεία. Και στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, κρίσιμη κατάσταση του Περγού Πίνας και το αίτημα για διάλογο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Α, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, καταπληκτικά. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας, σε άλλο σημείο της εφημερίδας. Κλειδί η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το συνέδριο Money Review. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Λοιπόν, το μανιφέστο, νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Τι κερδίζουν όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Κυριάκος Πιερακάκης αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας και το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατομμύρια. Επίσης, κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών, στα όρια του Γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλο.
1: Θα μας τα πει λίγο μανιφέστο αργότερα ο Βαγγέλης ο Αρετέος, γενικότερα και πόσα είναι και η διαδικασία από εδώ και πέρα και σε επίπεδο ευρωπαϊκής, σε επίπεδο Ευρώπης. Η εφημερίδα Τα Νέα, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους, σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16 είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γαλατρόφιμα από τα περιφέρειες, απεργιακός κλειός, η κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα, υγεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ριζοσπάστης, ακόμη βιοπαλλεστές αγροκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πόλεμος του Σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό. Πιατά σε βάσου τους νεκρούς. Με την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Πιατάς, ότι δεν θέλω να παίξω λόγω. Μάλιστα. 275 εκατομμύρια στα χέρια του νέου μίδα του NBA στους Miami Heat, ο Greek Freak. 275 εκατομμύρια.
0: Καλά είναι.
1: Είναι σε δολάρια.
0: Ναι, αυτό
1: λόγω της ισοτιμίας είναι. Ναι. Η διαβολική τεχνητή νοημοσύνη θα ρίχνει κυβερνήσεις. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα. Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες COVID. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Ισπανίας Σάντσεθ για τις μίζες, λέει, του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί που φέρονται να είχαν ενημερωθεί το 20 θα είχαμε πανδημία. Λοιπόν, αυτό γράφει η Ελεύθερη Ώρα και Political. Ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου για αλλαγές στο νόμο Κατσέλη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και αποκλειστικά στην πολιτική, 30 χρόνια μετά, 4 συνεργάτες του Αντρέα μιλούν για το αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της πολιτική, που έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: Ανδρέας λέει: καλημέρα σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και τις εκπομπές σας. Θα ήθελα να πω και να ακουστεί στην εκπομπή σας. Εμείς που έχουμε πάρει δάνειο στεγαστικό και για τρεις απλήρωτες δόσεις το έδωσε η τράπεζα στα φανς και πληρώνουμε και το κεφάλαιο και δεν πέφτει καθόλου. Γιατί κρατάνε πρώτα τους τόκους, τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Στρατής Νικολακίας. Έχει απαντήσεις για όλα. Νομικός σύμβουλος της Ένωσης Δανειοληπτών και Καταναλωτών. Κύριε Νικολακία, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, Θεφανία. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καταρχάς, το ακούσατε το μήνυμα του ακροατή?
2: Ναι, ο ακροατής προφανώς πρέπει να μας εξηγήσει αν είναι ενημερός και αν. Ενώ ήταν ενήμερος, μεταφέρθηκε το δάνειό του από τράπεζα σε φαν. Στην περίπτωση αυτή, εδώ υπολογίζονται το και τραπεζικά. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν είσαι ενήμερος ή δεν πληρώνεις τις δόσεις σου, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του δανείου από την τράπεζα σε φαν. Ο τρόπος υπολογισμού τραπεζικός είναι μεικτός. Περιέχει δηλαδή κάθε δόση και κεφάλαιο και τόκους. Έτσι, εκτός εάν ο φίλος ο κρατής έχει κάνει ρύθμιση η οποία είναι με πολύ χαμηλή δόση για να μπορεί να την εξυπηρετεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση πληρώνει μόνο τόκους ή μέρος των τόκων, έτσι, γιατί μπορεί να πληρώνει και μέρος των τόκων, προκειμένου να μπορεί να είναι ενήμερος. Αλλά στις περισσότερες εξ αυτών των περιπτώσεων δεν πληρώνει καθόλου κεφάλαιο. Δηλαδή το ποσό του κεφαλαίου πηγαίνει μετά από μια σημαντική περίοδο χάριτος πληρώμης μόνο τόκων. Είναι περίοδο χάριτος προφανώς αυτή.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία, Στρατή, καλέ μας φίλε. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, διότι
1: έχουμε πάρα πολλές απορίες.
0: Ναι, και με το που ακούστηκε το όνομά σου στον αέρα γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Παρακαλώ.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι. Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις.
18: Λατό FM στους 103,3.
17: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έκκληση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο. Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο ανατμήματα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο.

0: Να συνεχίσουμε γρήγορα την κουβέντα μας με τον κύριο Νικολακέα. Και υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την, για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα, που ουσιαστικά βοηθά τους δανειολήπτες. Αλλά έχουμε πολλές απορίες, κύριε Νικολακέα.
1: Καταρχάς να πούμε τι περιλαμβάνει, ποιοι είναι ωφελούμενοι και ποιοι μένουν εκτός.
2: Βεβαίως. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι τους καταλαμβάνει η ρύθμιση, ενώ δεν τους καταλαμβάνει. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Όσοι έχουν νόμο κατέλη, δηλαδή αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν εξοδικαστικό μηχανισμό, όσοι έχουν νόμο 4605 του 2019, όσοι έχουν απλά ρυθμισμένη την οφειλή τους με την τράπεζα ή το φαντ, όπως προηγούμενος οφείλος, δεν καταλαμβάνονται. Η ρύθμιση αφορά μόνο τους δανειολήπτες που έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, του νόμου
0: 3810. Εξηγήστε μας το ενεργή. Δηλαδή, εγώ είμαι δανειολήπτης. Ένα λεπτάκι για να το κάνουμε λίγο και πιο, πιο λιανά. Είμαι δανειολήπτης. Έχω μπει στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχει ρύθμιση εξοδικαστικού χαρακτήρα.
2: Μάλιστα.
0: Για χύψη ωμέγα λόγους τη ρύθμιση αυτή την χάνω. Δηλαδή 2, 3, 4 μήνες δεν την πληρώνω τη ρύθμιση αυτή.
2: Μάλιστα.
0: Θα μπορέσω, θα ευεργετηθώ από αυτή την τροπολογία, από την γνωμοδότηση της ολομέλειας του Άριου Πάγου.
2: Λοιπόν, αυτοί που έχουν εκπέσει, γιατί δεν πληρώνουν 3-4 δόσεις,
0: ναι,
2: και έχουν εκπέσει όπως λέμε, δηλαδή έχουν χάσει τη δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η συμβουλή μας είναι να πάνε να κάνουν αίτηση ανατροπής της έκπτωσης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους χάσανε τις 3-4 καταβολές, και εκεί θα κληθεί δικαστικά αν όντως ορθά εξέπεσαν ή όχι.
0: Όταν λοιπόν φτάσουν στο δικαστήριο και πάρουν την απόφαση στα χέρια τους ότι ναι, πάμε σε μία, πηγαίνετε σε μία δεύτερη εξοδικαστική ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή θα γίνει με βάση το προηγούμενο καθεστώς ή το νέο καθεστώς.
2: Το νέο καθεστώς, δεν το συζητάμε. Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπως είχαμε πει, δεν είναι νόμος. Έτσι. Γι' αυτό και άφηνε ακάλυπτους όσους δεν είχαν προσφύγει δικαστικά.
0: Μάλιστα.
2: Έλεγε ότι από εδώ και πέρα, παιδιά, θα υπολογίζετε τη δόση σας με τον τόκο, να υπολογίζετε πάνω στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αυτό, τρόπος υπολογισμού του τόκου ήταν. Αλλά αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί οι πιο πολλοί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις δόσεις τους με την αύξηση των επιτοκίων. Είχαν φτάσει άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια δόση με βάση τη δικαστική τους απόφαση του νόμου Κατσέλη της τάξης των 500 ευρώ για οφειλή περίπου 100.000 ευρώ, έτσι, και φτάνανε και δίνανε 7 και 8 εκατοστάρικα το μήνα. Επομένως αυτά τα 300 ευρώ παραπάνω τους ανέτρεπε τον μηνιαίο προϋπολογισμό του νοικοκυριού τους και δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν. Επίσης, να πούμε το άλλο τώρα, ότι έχει τακτοποιήσει η κυβέρνηση νομοθετικά και το θέμα του τι γίνεται με τους καλοπληρωτές. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη πληρώνουν ανελιπώς και με αγωνία κάθε μήνα τη δόση τους. Αυτή έρχεται η νομοθετική παρέμβαση πια, η οποία επικυρώνει την απόφαση της ολομέλειας του Ριπάγου και τους δίνει και αναδρομικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν για 30 μήνες έχουν πληρώσει 500 ευρώ παραπάνω σε τόκους, 1000 ευρώ παραπάνω σε τόκους, όποιο ποσό παραπάνω έχουν πληρώσει σε τόκους, για όλο αυτό το διάστημα θα αφαιρεθεί, ναι, από την οφειλή τους.
1: Αυτό πάλι αφορά τις ενεργές ρυθμίσεις.
2: Ναι, αφορά μόνο νόμο Κατσέλη η ρύθμιση. Μόνο νόμο Κατσέλη, το ξανατονίζω, και μόνο όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, δεν έχουν εκπέσει από αυτήν, γιατί αφήσανε, ξέρω εγώ, μήνες απλήρωτους ή χρόνια ατελείωτα τις δόσεις απλήρωτες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις?
2: Γιατί, κοιτάξτε, από εκεί και πέρα έχουμε πολλές ταχύτητες ρυθμίσεων των οφειλών. Μία άλλη, ας πούμε, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Για τον νόμο Κατσέλη, λέω εγώ.
2: Όχι, αυτές είναι πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πει στον νόμο Κατσέλη και άλλοι έχουν εκπέσει, όπως είπαμε προηγουμένως με τον Σπύρο, και πρέπει να κάνουν δικαστικά μια μάχη για να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν πληρώναν τη δόση τους, και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο δικαστής. Άλλοι έχουν χάσει κάποιες δόσεις, έτσι, μόνο κάποιες δόσεις, δεν έχουν εκπέσει, και απλά πρέπει τώρα να γίνει επαναυπολογισμός του ποσού το οποίο οφείλουν. Έχουν περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν κανονικά το κεφάλαιο το οποίο αναγράφεται στη δικαστική απόφαση, παραδείγματο χάρη 500 ευρώ, αλλά δεν μπορούσαν να πληρώνουν τα 300 ευρώ του τόκου που σας έδωσα στο παράδειγμα. Αποτέλεσμα, μετά από ξέρω εγώ, 50 μήνες απλήρωτους τόκους, 3-5-15, χρωστάνε ένα σημαντικό ποσό τόκων στο φαν. Το φαν τους ενοχλεί. Τους λέει, ελάτε εδώ, πληρώστε τους τόκους. Ελάτε εδώ, πληρώστε τους τόκους. Από τη στιγμή που δεν τους πληρώνανε, αυτοί μπορεί να κηρυχθούν και έκτοτε ακόμα.
1: Ναι.
2: Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τους ανοίγει και ένα παράθυρο να πούνε στο φαν, ελάτε εδώ. Εγώ δεν πήρωνα τους τόκους γιατί δεν μπορούσα. Ένα ο καινούργιος νόμος λέει αυτά και αυτά. Εγώ θέλω να υπολογίσετε ξανά την οφειλή μου και να μπω σε μια κανονικότητα πάλι.
1: Μάλιστα. Η απόφαση.
2: Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που πληρώνουν, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, βεβαίως,
2: είναι περίπου 100.000 δανειολήπτες αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, ίσως και παραπάνω, γιατί μιλάνε για νοικοκυριά, έτσι. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για νοικοκυριά, είναι 100.000 αποφάσεις, οι οποίες το κάθε νοικοκυριό, μέσω όρο να πούμε ότι είναι 3 άτομα, είναι 300.000 ψυχές. Είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, προφανώς είναι πάρα πολύ.
2: Ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί.
0: Και το σίγουρο είναι ότι θα βοηθήσει όλοι. Θα βοηθήσει.
2: Αγωνία. Ναι. Δεν ξέραν τι να πληρώνουν. Δεν ξέραν πόσο είναι ο τόκος. Δεν τους ενημερώνανε τα φαντς. Αυτό πόσο το, πού το πάμε. Ότι ήθελε ένας χριστιανός να πληρώνει τη δόση του κάθε μήνα και τους έπαιρνε τηλέφωνο, τους έστελνε email, τους ξαναέπαιρνε με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία και δεν είχαν σαφή εικόνα του πόσο είναι ο τόκος. Μέχρι και εξώδικα έχουμε στείλει. Για να μας στείλουν ενημερωτικά το πόσο είναι η σωστή δόση για να την πληρώνουν. Επίσης, τα φαν δεν υπολογίζανε ποτέ σωστά τους τόκους. Αυτό θέλω να σας το πω, να το ξέρετε. Δεν υπολογίζανε τους τόκους σωστά. Η απόφαση, όταν λέει 500 ευρώ κεφάλαιο, εννοεί ότι κάθε μήνα ο Σπύρος και η Στεφανία θα δίνουν 500 ευρώ κεφάλαιο. Αντί αυτού, λοιπόν, υπολογίζαν τελείως τραπεζικά το ποσό το οποίο τους είχε βγάλει η δικαστική απόφαση να πληρώσουν και σπάγανε τον τόκο και το κεφάλαιο σε όλες τις δόσεις, με αποτέλεσμα να μην πήγες 500 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα κεφάλαιο. Δηλαδή σου μειώναν και το κεφάλαιο που πρέπει να πληρώνεις.
0: Εδώ τώρα θίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Νικολακέα, που κατά το παρελθόν το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και στον αέρα, διότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας γενικότερος έλεγχος. Η τράπεζα δηλαδή να ελέγχεται για αυτά τα οποία σας δίνει ως στοιχεία που χρωστάει ο πελάτης, ο δανειολήπτης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η νομοθετική παρέμβαση σήμερα είναι τεράστια ανάσα γιατί τους μειώνει πρώτα απ' όλα τι πληρώνουν κάθε μήνα. Δεν θα σταματάει λοιπόν να πληρώνει αυτούς που πληρώνουν 800 ευρώ με τον τόκο και πληρώνει μόνο το 500 ευρώ. Ή ένα μικρό, να πούμε ότι υπάρχει τόκος σε αυτό το 500, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή, αν το επιτόκιο είναι 3%, θα υπολογίζεται το 500, οπότε 3-5-15 θα δίνει, αντί για 500, θα δίνει 515 ευρώ. Είναι αμεληταία όμως η διαφορά, έτσι, δηλαδή είναι σχεδόν άτοκη.
0: Θα βοηθήσει αυτή η γνωμοδότηση και αυτή η τροπολογία, κύριε Νικολακέα, για να μην δημιουργηθούν και νέα κόκκινα δάνεια.
1: Α, αυτό είναι σωστό.
2: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, Σπύρο μου. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δήλωναν αδυναμία να πληρώνουν τους τόκους. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο να θα δημιουργεί το σίγουρα νέα γενιά κόκκινων δανείων, και το χειρότερο θα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι αργά ή γρήγορα θα βρισκόντουσαν έξω από την κύρια κατοικία τους. Γιατί όταν χάνεις τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας τώρα όλες οι ρυθμίσεις είναι για την προστασία της κύριας κατοικίας, παιδιά. Αυτό είναι. Μες. Ο νόμος Κατσέλη δεν ρυθμίζει απλά χρέη. Προστάτευε την κύρια κατοικία του Έλληνα πολίτη τη δύσκολη δεκαετία 10-20 της κρίσης. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χάνανε τα σπίτια τους γιατί πολύ απλά δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν τους υπέρογκους τόκους που είχαν συσσωρευτεί με τις αυξήσεις της ανεπάλληλης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ήρθε ο Άριος Πάγος και σωστά στάθηκε και είπε: το σκεπτικό του Άριου Πάγου, ξέρετε τι είναι. Το σκεπτικό του Άριου Πάγου είναι ότι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι μια κατηγορία δανειοληπτών γενική και αόριστη, είναι μια κατηγορία δανειοληπτών από πιο ευαίσθητες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες χρήζουν προστασία κυρίως και στην κύρια κατοικία τους. Και επίσης το σκεπτικό τους είναι, και αυτό θέλω να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές μας, ότι πάβει να συνδέεται ο δανειολήπτης συμβατικά με την τράπεζα. Σταματάει αυτή η σχέση, καταργείται και αλλάζει και γίνεται μια δικαστική ρύθμιση. Έτσι, εδώ λοιπόν έχουμε μια δικαστική ρύθμιση που ο ίδιος ο δικαστής ορίζει το πώς θα υπολογίζεται ο τόκος και το πώς θα υπολογίζεται το ποσό το οποίο απομένει για να αποπληρωθεί όποιος έχει υποθήκη πάνω στο ακίνητο.
0: κύριε Νικολακία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Ασφαλώς. Για να δούμε πώς μετά την τροπολογία, με το που θα γίνει και νόμος, να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Γιατί το παρακολουθείτε εσείς πάρα πολύ στενά λόγω
2: είναι
0: της δουλειάς σας.
2: Είναι τεράστια ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά και ήταν πολύ αναγκαία στην αυτή την παρέμβαση.
1: Ωραία,
0: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε

0: από την Bituline. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Bituflex Hybrid από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Οπότε το σήμερα το πρωί θα πάει στον Μπουτουδού.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως κάνει κάθε μήνα. Οπότε θα φύγει από την Ηρειοδοτικού 19 να πάει στο 21 που είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, για να.
1: Στις 11. Πουθού που του
0: δω. Ναι, πουθού που του δω. Και περιμένω και τούτου ΕΕ είναι ο Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ωραία.
0: Γενικότερα.
1: Φροντιστήριο κάνεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν. Γενικότερα μου ήρθε ένα σκεπτικό στο μυαλό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά λοιπόν, έχεις κάτι να πεις.
1: Βεβαίως, γιατί κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο lavos.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
0: Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, πρέπει να σου πω Στεφανία, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ, είμαι σίγουρος. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: θα κάνουμε προσπάθεια για να συνδεθούμε με EU.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Θα κάνουμε προσπάθεια. Εσύ, ναι. Είχαμε αφήσει στη μέση. Δεν είπαμε για την. Πήγαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες. Έκανα στο σχόλιο βεβαίως ότι είναι τσιόδη.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει μάνα μου να διαβάσει τα ονόματα. Δεν έχουμε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Λίγο. Δεν διάβαζα όλα τα ονόματα. Σε μετακαλώ.
0: Εντάξει, γιατί είναι.
1: Είπε, έκανε στο σχόλιο ότι είναι ένα ευέλικτο σχήμα. Συγγνώμη.
0: Σε παρκάρει.
1: Τι να κάνω, ευέλικτο σχήμα, λίγο μελές.
0: Αυτό είναι το σωστό. Δεν έχει παρκτρόνικ.
1: Ναι. Πολλά ρευδημονόματα. Ή το με άρχες. Mm. Έχει αρκετά πρόσωπα από την διακυβέρνηση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και...
0: Τσίπρας εκεί, Τσίπρας εδώ, Τσίπρας παραπέρα. Ναι.
1: Έχει και τεχνοκράτες, έχει και νέα στελέχη. Έχουμε και...
0: Έχει και παλιά στελέχη.
1: Έχει και παλιά στελέχη. Εντάξει. Κοίτα, νομίζω ότι πέρα από τα στελέχη βεβαίως, το θέμα είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να δούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ενώ συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί αν δεν σιγά σιγά ξέρεις, αν δεν δεις και συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς, επειδή ο Τσίπρας έχει και να ξέρει, τον ακολουθεί και ένα όνομα με αφορμή το 2015, πρέπει να υπάρχουν

0: Συγκεκριμένες προτάσεις στα οικονομικά, επειδή ακούω διάφορα. Αλλιώς νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν σιγά σιγά συγκεκριμένες προτάσεις, αυτά τα, έτσι, τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, τα αρκετά υψηλά. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά υψηλά σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία έχει όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εντάξει, για τόσο λίγο χρονικό διάστημα που είναι το νέο κόμμα, είναι αρκετά υψηλά ποσοστά κατά τη δική μου άποψη. Αλλά αν δεν υπάρχουν σιγά σιγά, κατά τη γνώμη μου, επίσης συγκεκριμένες προτάσεις από εδώ και πέρα, νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά, υπάρχει ο φόβος ότι, ξέρεις, θα αρχίσουν να ξεφουσκώνουν, δεν ξέρω.
1: Τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Τα δεδομένα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιτιεμφανίση που λέμε,
0: ναι,
1: στρογγυλοκάθισε δημοσκοπικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Και αν με ρωτάς, κάθισε ο Τσίπρας.
1: Κατά δεύτερον.
0: Είναι ο Τσίπρας, ναι, ο οποίος κάθισε.
1: Ο Τσίπρας. Μα ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Και φαίνεται και η διαφορά κιόλας σε σχέση με τη δυνητική ψήφο που έπαιρνε ο Τσίπρας πριν ανακοινώσει το κόμμα και με τα δημοσκοπικά ευρήματα αφού το ανακοίνωσε το κόμμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε μία βάση για να μπορούμε να συζητάμε για το τι μελιγενέστε. Επίσης μαθαίνω, προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι Δευτέρα προς Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, Δευτέρα προς Τρίτη, είχαν μία σύσκεψη εκεί στην Αμαλίας, η οποία σύσκεψη τράβηξε μέχρι πάρα πολύ αργά.
0: Ναι.
1: Μου λένε χαρακτηριστικά μέχρι τις πρωινές ώρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει ανοίξει και τα πρώτα φαγάδικα εκεί στην πλατεία Συντάγματος.
0: Δεν ξέρω γύρω-γύρω τι ώρα κράτησε.
1: Κράτησε μέχρι αργά, λέει. Και εκεί γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησαν και υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι μέχρι να γίνουν συνολικές ανακοινώσεις, ειδικά για τα οικονομικά ζητήματα, ειδικά για τα φορολογικά, ουσιαστικά τους είπε να κλείσουν το στόμα τους.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό. Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι συγκεκριμένα λένε από την πλευρά ότι ουσιαστικά συγκεκριμένα πράγματα θα υποθούν όταν υπάρχει, όταν παρουσιαστεί όλο το πρώτο, το κοστολογημένο και όλα αυτά.
1: Αυτό λέω.
0: Πολύ ωραία,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Το ξέρω
1: αυτό
0: τι λες αυτό.
1: Ο κύριος Τσίπρας,
0: το καταλαβαίνω τι λες αυτό.
1: Συνδετημόνες του.
0: Δεν διαφωνώ, το κατάλαβα ότι λες αυτό. Απλώς λέω κι εγώ ότι δεν γίνεται όμως, ας μην βγαίνουν στα κανάλια τότε. Δεν γίνεται να μιλάς. Μία ερώτηση που θα σου κάνουν, που θα βρεις τα λεφτά, τι θα κάνεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Μα γι' αυτό το λέω, όταν ανακοινώνεις κάτι, όταν παραδείγματος χάρη λες.
0: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά, αν δεν έχει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όταν παραδείγματος χάρη λες ότι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλους.
0: Εντάξει, αυτό το κοστολόγησα, νομίζω. Ναι.
1: Το κοστολόγησα μεν. Πόσο γκέλ όμως έχει.
0: Για τη φορολογία, λέγω. Κυρίως εκεί αφορά.
1: Πηγαίνω στο απλό, άσε να τελειώσω τη φράση. Τι γκέλ έχει αυτό στην ελληνική κοινωνία. Διότι μία που το είπαν στον αέρα, το έθεσαν δημόσια. Και μία που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εντάξει, δεν πολύ ενδιαφέρεται και ο κόσμος για αυτό το κομμάτι. Ένα 16% βλέπω από τις δημοσκοπήσεις. Πόσο δε μάλλον σε σοβαρότερα θέματα, όπως είναι η φορολογία της πολυτελούς διαβίωσης.
0: Μα γι' αυτό νομίζω ήταν κυρίως όμως το.
1: Εκεί ήταν. Δεν ήταν καμπανά και ήταν καμπάνα.
0: Αυτάκι ήταν.
1: Τι αυτάκι ήταν, αυτάρα.
0: Αυτάρα.
1: Λοιπόν, είχαμε κανονίσει, επειδή στέλνετε μηνύματα για να κλείσουμε, κυρία Ψάλτη, να συνδεθούμε με Βρυξέλλες, με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Εντάξει, προφανώς δεν. Μερικές φορές οι γραμμές και η τεχνολογία δεν μας βοηθά. Για το Qatar Gate, για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια του Qatar Gate.
0: Θα το δούμε αύριο.
1: Θα το δούμε αύριο. Εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε ούτως ή άλλως. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο, το ραδιοθάλαμο.
0: Τι δεν θα μείνει ο Παπαδάκης μέχρι το, που είπαμε άλλες 6 ώρες. Έλα ρε εσύ, αφού συμφωνήσαμε.
1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό αυτή τη συμφωνία. Έρχεται το Dynamic Duo του σταθμού μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς θα τα πούμε κλασικά αύριο.
0: Πάρε με τηλέφωνο, πεις τα υπόλοιπα που έχεις πολλά να πεις.
1: Ναι.
0: Θα τις πω άλλες 4 ώρες το τηλέφωνο, θα μου τις πεις.
1: Να βλέπεις τηλεόραση.
0: Εντάξει, λοιπόν, γεια σας.
1: Χαρά.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31.
9: Η ώρα είναι 8.
2: Λατό FM στους 103,3.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, 3η 30 Ιουνίου στην Πλάζ του ΕΟΤ,

0: 100 FM. Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική οντότητα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλιο, επί το που επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό. Συνελήφθη 25χρονος μετά από καταγγελία 26χρονης φοιτήτριας που ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά θρυός καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, στην εκκλησία μπήκα για να λειτουργηθώ, κυρία Κάτζου μου.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, πήγες στην εκκλησία, έμαθες την ιερτοκλασία.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ναι, έμαθες την ιερτοκλασία επιτέλους στα 55 σου χρόνια, να μάθεις την ιερτοκλασία.
0: Ρε λύσα κακιά με την ιερτοκλασία.
1: Μα είναι δυνατόν, τι είναι ο άρτος, πότε γίνεται η ιερτοκλασία, πώς μοιράζεται ο άρτος, θα έμαθες όλα αυτά. Παναγία.
0: Εγώ τα ήξερα, δεν χρειάζεται να τα μάθω.
1: Τι ήξερε, εσύ δεν ξέρει τι είναι, λέει, εκείνο ψωμί, λες, είναι αυτό. Αυτό που δίνουν, βάζουν μέσα στη διακοινωνία. Μαζί με το Σαμπρανίδη τα λέγατε αυτά.
0: Είπα το πρόσφορο.
1: Δεν είναι πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι άλλο.
0: Α, περίμενε, η Δήμητρα από την Κοζάνη. Λοιπόν, να πληροφορήσεις, λέει την κυρία Αμαλία, ότι εμείς όταν κάνουμε αρτοκλασία πηγαίνουμε 5 πρόσφορα. Αυτά με τη σφραγίδα και όχι γλυκό ψωμί. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω το γλυκό. Ότι η αρτοκλασία είναι η μεγάλη άρτη με τη σφραγίδα πάνω που είναι, έχουν μέσα γλυκάνισο. Είναι λίγο. Δεν είναι το αντίδωρο που παίρνουμε τη εκκλησία.
0: Πήγε στην Υπαπαντή λοιπόν, μπήκε στην εκκλησία για να λειτουργηθεί και τάραξε εκεί τον άρτο. Και όπως λέει. Και...
1: Ναι. Πού το ξέρω εγώ ότι είχε άρτο. Πήγα για να ανάψω το κερί να παρακολουθήσω την Κυριακάτη και η Λευθεία.
0: Έσπρωχνε εκεί του πιστού. Τις γριούλες δεν άφηνε να πάρει κανείς, έβαζε στις τσέπες. Και όπως λέει και η Χριστιανά, μήπως λέει εκεί στην Υπαπαντή πήγε ακριβώς από κάτω που έχει το παλαιότερο και καλύτερο γαλακτομπούρεκο και τα σάρξε.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος το στέλνει.
0: Η Χριστιανά.
1: Χριστιανά μου, έχεις δίκιο. Εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα ζαχαροπλαστείο. Με είχε πάει η συγχωρημένη θεία μου, λοιπόν, που μένει στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει το γαλακτομπούρεκο αυτό.
0: Στα λέω, δεν παιδιά, υπάρχει. Δεν αφήνει τίποτα. Σα ρωτήσει.
1: Δεν πήγα όμως.
0: Δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
1: Δεν πήγα όμως για το γαλακτομπούρεκο, το απέφυγα.
0: Αφού είχε σκάσει με τον άρτο.
1: Βρέσου, εξηγώ.
0: Άγιε μου, παρακαλώ, άσε κανένα κομμάτι και για μας.
1: Βρε, Χριστιανή του Θεού, σου
0: ναι,
1: εξηγώ.
0: Χριστιανή μου.
1: Ο, τον άρτο, τον έχουν πλέον, τον βάζουν μέσα σε κομμάτι-κομμάτι, μέσα ξέρεις, σε αυτό το πλαστική μεμβράνη και παίρνεις έναν. Δεν παίρνεις 21 για να χορτάσεις.
0: Ναι, αλλά εσύ ξαναπήγαινες όμως.
1: Δεν πήγα,
0: βέβαια. Έστε λες και το Γιάννη και παίρνε.
1: Λες, βρε, το...
0: Δεν σε ξέρω, τώρα θα σε μάθω.
1: Δεν είναι για χόρταση ο άρτος επίσης. Δεν είναι ταβέρνα η εκκλησία.
0: Και έρθει ενθουσιασμένη, μου λέει για την άχνη που είχε από πάνω. Τι ωραία που ήταν. Λέω κανένα κέικ έτρωγε. Τα έχει τσακίσει και καμιά γιαουρτόπιτα. Αχ, τουλάχιστον αυτό μας έδωσε αφορμή να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία εδώ πέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, τύχη και φυσικά η φωνή της Μέρης Λίντα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Πάντως να ξέρετε, έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί το 80% του Real εδώ, του πρωινού Real FM, δεν γνώριζε τον άρτο και την αρτοκλασία. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Δηλαδή, οι μανάδες σας δεν σας πήγαν πάει ποτέ σε μία ορτοκλασία. Οι μανάδες σας. Δηλαδή, κυρία Αγγελική μου, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Τι θες εσύ, Μαρία μου? Δεν σας πήγανε? Παναγία μου, τι ακούω. Είσαι μικρή εσύ, έτσι, αλλιώς είσαι μικρή. Αλλά μιλάμε για μένα και τον Καλαμαράκι. Εσύ τώρα είσαι μικρίουλα, εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Ξέρετε, χθες ρώτησα την κόρη μου. Ξέρω, παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ελπίζω να ήξερε το παιδί.
1: Κι όμως ήξερε, παιδιά.
0: Πάλι καλά.
1: Μα έχουμε πάλι σε αρτοκλασία. Δόξα τον Θεό, λέω.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Βρε, φύγε, λέει, από το μοναστήρι. Μην πας αλειτούργητος. Καλημέρα, Κώστα. Θα σου πω μετά ιστορία για μοναστήρι, παιδιά. Τι έγινε στην Κύπρο. Θα ακούσετε και δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια με τη σειρά. Θα βάλουμε τα θέματα έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία. Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, φτερνίστηκα, τι να κάνω. Τα air condition. Μακριά από το μικρόφωνο το έκανα. Είμαι αρτών.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Γύρισα και την πλάτη μου. Η μαρακή, το είδες.
0: Είπα εγώ τίποτα, σχολίασα
1: κάτι. Με κοίταξες περίεργα με τα γουρλωτά σου μάτια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
1: Τα μπυρμπυλωτά.
0: Ξέρετε εκείνο το περίφημο ηχητικό, έτσι. Το θυμάστε, είχε γίνει και τρέιλερ κάποια στιγμή.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Δεν είναι το θέμα τι ζει. Εγώ τι ζω με την Κάντζου. Εγώ τι ζω, παιδιά, με την Κάντζου. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το περιγράψω.
1: Σταμάτα, γιατί θα σε ρωτήσω και για άλλες.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Για άλλα. Που δεν θα τα ξέρεις.
0: Δεν θέλω, άστο.
1: Πρόσεξε.
0: Φτάνει. Έμαθα την αρτοκλασία, φτάνει.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, λέει. Καλημέρα στο πιο ευχάριστο Δήμο. Να σε καλά, Μιλτιάδη μου, καλημέρα. Τι να του πω, τι πειραχτήρι, δεν είμαι πειραχτήρι. Αλλά από χθες δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Καλαμαράκης δεν ήξερε την αρτοκλασία και την άρτο.
0: Έχει πάθει, παιδιά, κόλλημα όπως έχει φάει με τον Διόνυσο και τη Δήμαρχο. Εκεί πέρα τώρα έχει φάει με την αρτοκλασία. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Να σε καλά, Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα, η οποία αποφύτησε από το Λύκειο, και να τη πούμε συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια, Κατερινάκι μου.
0: Μπράβο, μπράβο, Κατερίνα.
1: Έτσι είναι, είδες. Όποιος θέλει, μπορεί. Και σε όποια ηλικία κι αν είναι.
0: Ο Αβραάμ από την άλλη, ο Ιωσήφ παραμένει το επίσημο πειρακτήρι της παρέας. Από Καλικάντζαρος ξεκίνησε, αλλά τελευταία φαίνεται να μαζεύει ένσημα αγιοσύνης. Αυτό ακριβώς. Θα γιάσω, Αβραάμ.
1: Έλα, παιδί μου, πάμε στη σκαλέτα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία, εναρμονισμένη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη απόφαση.
1: Ακριβώς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε, εγώ μάλιστα και σε πολύ έντονο ύφος, για αυτή την. Το ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τα fans και τους services να ζητάνε διευκρινιστική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Είχε βγει βέβαια, και θέλω να το πω αυτό, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του Πασόκ, δηλαδή συνεχείς ερωτήσεις και λέει, τι ρε παιδιά, δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Και ο Κώστας
1: Τσουκαλάς μας έστειλε μήνυμα και καλημέρα Κώστα αν μας ακούς, λοιπόν, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει τα fans και οι services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γενικότερα αλλάζει η εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ότι πλέον με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή δεν θα μπορούν τα fans και οι services να βρίσκουν παραθυράκια και να τοκίζουν τη μηνιαία δόση επί της συνολικής οφειλής και όχι επί της μηνιαίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή, πλέον σου έχει επιδικάσει το δικαστήριο, όταν είσαι στο νόμο Κατσέλη, ένα ποσό, 250 ευρώ. Πλέον δεν θα σου βάζουν πάνω στα 250 ευρώ. Πληρώνεις 250 ευρώ και τέλος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν? Στην μηνιαία δόση, τα fans και οι services έβαζαν τόκο επί της συνολικής οφειλής. Με αποτέλεσμα η δόση να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Αυτό τέλος. Τέλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχουν πια παραθυράκια, ούτε κολπάκια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω ποιες δύο κατηγορίες εξαιρούνται. Όμως αυτή η θετική εξέλιξη αφορά 100.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Α, μπορώ να το φέρω, Ιωσήφ?
0: Όχι,
1: να μην κουράσω. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχεις ένα δάνειο περίπου 145.000 ευρώ. Το οποίο, το υπόλοιπο, συγγνώμη, οφειλείς 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 24. Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ για χρονικό διάστημα 300 μηνών. Με την απόφαση και τη ρύθμιση, με τον νέο υπολογισμό, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Άρα, αν πλήρωνες 731, τώρα θα πληρώνεις 483. Παιδιά,
0: είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και μόλις 1 ευρώ τόκους. Εφόσον λοιπόν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης συνέχισε να καταβάλει τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26, έως τώρα δηλαδή, έως τώρα που μιλάμε, έχει καταβάλει επί 30 μήνες πολύ υψηλότερο, ποσό υψηλότερο, κατά 248 ευρώ μηνιαίως. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έδινε παραπάνω για το δάνειό του 248 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα ποσό υπερβάλλον. Που πόσο είναι? Περίπου, θα πω εγώ τώρα 7.500 ευρώ, για να μην σας πω 7.700. Το ποσό αυτό, τα 7.500, δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Δεν θα τα πάρει στην τράπεζα. Αλλά λογίζεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και αφαιρείται από τις τελευταίες χρονικά δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, τι απομένουν? 255 δόσεις. Άρα ουσιαστικά είσαι κερδισμένος κατά 55 και 10, 65, 15 δόσεις. 15 δόσεις είναι περίπου πάνω από ένα έτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες? Τι ελάφρυνση είναι? Λοιπόν, αυτό είναι το. Και το έφερα το παράδειγμα για να μας καταλάβει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, ο άλλος πληρώνει 740 ευρώ το μήνα και τώρα θα πληρώνει 428. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά. Είναι τεράστια διαφορά. Για ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα ή για ανθρώπους που παίρνουν ένα μισθό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Επιτέλους, το Υπουργείο Οικονομικών έφερε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Τέλος τα τρικάκια, τα παραθυράκια, τα τρίκ, τα κόλπα. Και έχει και αναδρομική ισχύ. Δύο κατηγορίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Η μία είναι η κατηγορία που έχει αποπληρώσει το ποσό. Και εδώ υπάρχει και μια γκρίνια. Εμείς το έχουμε αποπληρώσει. Και γιατί εμείς μας τα πήραν κτλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να αφορά και αυτούς. Μετά θα μιλούσαμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έκπτωτη.
0: Περίμενε όμως τώρα. Και αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, είτε έχεις αποπληρώσει, είτε έχασες τη ρύθμιση γιατί ο σέρβισερ έχει κάνει καταγγελία της ρύθμισης επειδή σου ζητούσε ένα ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε παράνομο.
1: Ναι.
0: Παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να δικαιωθούν. Αυτοί, ας πούμε, που έχασαν τη ρύθμιση επειδή του ζητάγανε δόση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε με δικαστική απόφαση να καταβάλουν.
1: Το ακούω αυτό που λέει ο Σιωσήφ, πραγματικά, και επειδή δεν θέλω τώρα να. Τα λες πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των δανειοληπτών. Ήδη υπάρχει ένα κόστος, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών. Δεν γίνεται, δεν θα γινόταν. Στο λέω ανοιχτά, δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν και αυτοί, δηλαδή να μπουν και οι έκπτωτοι. Και αυτοί που έχουν αποπληρώσει, γιατί μετά αυτός ο λογαριασμός για τράπεζες και δημόσια θα μεγάλωνε. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Ήδη το κόστος της ρύθμισης.
1: 700 εκατομμύρια.
0: Είναι 700 εκατομμύρια, το οποίο θα επιμεριστεί σε τράπεζες και κράτος.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν εχθές, και ξέρεις πολύ καλά ότι μιλώ με τραπεζικά στελέχη, μου είπαν ότι για αυτούς είναι πάνω από ένα δις. Άρα έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, να ισορροπήσει μεταξύ του να προστατεύσει τους δανειολήπτες που έπρεπε να το έχουν κάνει καιρό πριν. Καιρό πριν, δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Άριο Πάγο που είχαν προσφύγει δανειολήπτες και που έχουν πληρώσει και δικαστικά έξοδα, για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την μία να προστατεύσει τους δανειολήπτες και από την άλλη να προστατεύσει, να θωρακίσει την σταθερότητα των τραπεζών. Εγώ το ακούω αυτό, δεν δικαιολογώ, δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί λένε και άλλοι που πληρώσαν, εμείς ήμασταν κορόιδα που πληρώναμε τον τόκο επί της συνολικής οφείλησης κάθε μήνα και αποπληρώσαμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
0: Ή ο άλλος που λέει την έχασα.
1: Την έχασα γιατί κάτι μου πήγε στραβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
0: Μου ζητάγανε να πληρώνω παραπάνω γιατί... και με απόφαση πλέον του Αρίου Πάγου.
1: Ακριβώς. Γιατί σου λέει εγώ, ο δικαστήριο μου έβγαλε 300 ευρώ και αυτοί μου ζητάγανε 500. Δίκιο έχουν.

0: που έχει εκτιναχθεί, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Επειδή αναφέρεσαι στην αναδρομικότητα, να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη χθες που είπε ότι εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναφέρθηκε στο θέμα της αναδρομικότητας.
2: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα.
3: Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.
2: Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Μια... Και πολύ σωστά.
0: Και πολύ σωστά και άργησε. Αργήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών, να το πούμε και αυτό. Εγώ να πω κάτι. Δεν λέω ότι οι τράπεζες δεν έχουν βγάλει χρήματα και ότι πρέπει να τις λυπούμαστε. Εγώ ανέφερα το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών για τις δύο εξαιρέσεις από την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν ερωτήματα, δεν αφορά όσους προσέφηκαν στα δικαστήρια, αφορά όλους τους δανειολήπτες που τα δάνεια τους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Αφορά όλους. Όλους που τρέχει η δόση τους και η ρύθμιση.
1: Και είναι ενεργή η ρύθμιση.
0: Ναι, όπως είπα, και τρέχει η ρύθμιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είσαι έκπτωτος, όταν είσαι έκπτωτος, έχει σταματήσει η ρύθμιση. Ή αν έχεις αποπληρώσει, δεν μπαίνεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν σε αφορά. Αφορά ενεργές ρυθμίσεις.
1: Είναι σίγουρα λοιπόν μια θετική εξέλιξη για περίπου 100.000 δανειολήπτες που επιτέλους θα δουν τις δόσεις τους να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που είχαν οριστεί και με δικαστικές αποφάσεις και πλέον και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία οφειλή και όχι στη συνολική οφειλή του δανείου. Από εκεί και πέρα μένουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε με την Αμαλία, των ανθρώπων δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί η ρύθμισή τους ή εκείνων που έχασαν, απόλυσαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τους σέρβισες επειδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία τους ζητούσαν. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε προσφυγή στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, μπορεί να έχουμε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πω μόνο κάτι. Όσοι είστε ενταγμένοι στον εξωδικαστικό, δεν μπορείτε να μπείτε στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν αφορά. Είναι άλλο καθεστώς διέπει τον εξωδικαστικό, το οποίο καθεστώς παραμένει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Αυτό αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όχι τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Και επειδή λέμε συνέχεια ο νόμος Κατσέλη, ναι, να ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη, ναι, λοιπόν, χθες, η οποία μίλησε στο Open για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, την ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
4: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
1: Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία σε συγκεκριμένη απόφαση, ότι είναι ξεκάθαρη.
0: Μα προσπαθήσαν να βρούνε κάποια παράθυρο οι σέρβισε για να την γλιτώσουν, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά. Και τι είπε, ζήτησαμε επιστολή στον Άριο Πάγο, ερμηνευτική απόφαση. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, και γι' αυτό είπα ότι επειδή το θέμα σερνόταν 10 μέρες, 12, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό νωρίτερα. Βεβαίως, η εξέλιξη και η νομοθετική ρύθμιση είναι ιδιαίτερο θετική. Είτε θέλουν κάποιοι να το ακούν, είτε θέλουν να τον ακούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως όσον αφορά την αναδρομικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος που έχει πληρώσει, έτσι, δεν πήγανε στράφη τα χρήματά του και ότι με έναν τρόπο θα συμψηφιστούν και άρα θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα και στην Χρύσα φυσικά και θα αναφερθούμε στον Κάρλος Γκαρντέλ και ενδεχομένως θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με τον Κάρλος Γκαρντέλ, τον βασιλιά του τάγκο. Είναι ήδη στη σκαλέτα της εκπομπής. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει σήμερα είναι του προδρόμου. Χθες ήταν ο Κλείδωνας μεταξύ άλλων και είναι τα μαγιάτικα στεφάνια. Το θυμάσαι αυτό το έθιμο?
0: Όχι.
1: Που ανάβουμε τις φωτιές τον Ιούνιο στους δρόμους και πηδάμε από πάνω. Δεν το κάνατε αυτό. Όταν ήσασταν
0: όχι,
1: παιδιά.
0: Όχι.
1: Εμείς το κάναμε λοιπόν. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το είχαν πάρα πολύ έντονα και οι Μικρασιάτες και το μετέφεραν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμονή λοιπόν, ανάβουν οι φωτιές, είναι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να κρατάμε έτσι ζωντανά τα ίδια.

0: ακολουθεί και τα έφημα μας.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος έχει ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Με εμάς λοιπόν πληρώνουμε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια και μπήκαμε σε ρύθμιση, αλλά δεν ήμασταν στο νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να γίνει? Είναι περίεργο πάντως. Λέει τα στεγαστικά που έχουν μπει σε ρύθμιση ενώ πληρώνονται να θεωρούνται κόκκινα και να δίνονται σε φανς. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Μεγάλο θέμα για πολλούς δανειολήπτες, κυρίως αυτά με αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM.
3: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
16: Την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα διαπιστώνει η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, καθώς το 77,6% των καταναλωτών ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο.
17: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
18: Μην κάνεις την πάπια.
19: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδο.
1: FM στους 103,3.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
2: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
20: Ιδρύμα. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
21: Το σπίτι μας.
20: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
21: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
20: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
21: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
22: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
23: Λατό FM στους 103,3.
24: Χρηματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Με τεποδίν διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Καρέα από Ηλιούπολη και στη Μικρασασία στον Πειραιά.

0: σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό μπαμ, πάρτι κάτω. Το 1945, στη συνέχεια φυσικά έγινε ταινία από τον David Lean. Της αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του, γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις ότι με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Είδες πώς τα λέω.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI στα public.
2: Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Usert, μέλος του Duke Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φερέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα φίλτα Τεστάθη, πέστα σε παρακαλώ. Δηλαδή λέει η κυρία Αμαλία γνωρίζει τα πάντα για την αρτοκλασία, αλλά για το αρχαιολινικό έθιμο του κλείδωνα τίποτα. Θα πάμε όλοι σε μοναστήρι.
1: Πω, τι είστε βρε παιδί μου, δεν αφαίρετε να πέσετε.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα
0: έχει δίκιο τώρα. Δεν έχεις πηδήξει τις φωτιές.
1: Όχι, φωτιά.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό το έθιμο.
1: Άντε πάλι. Όχι, σου είπα.
0: Ρίχναμε τα μαγιάτικα στεφάνια μέσα και κάναμε γύρω γύρω και μετά πηδάγαμε πάνω από τη φωτιά. Δεν το έχεις κάνει σαν παιδί. Τι να πω ρε παιδί μου.
1: Έχω κάνει άλλα, αλλά αυτό όχι.
0: Μάλιστα. Με έπεσε μακριά γαϊδούρα. Καλά, όλοι πέσαμε όταν ήμασταν παιδιά, αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα με τα παιχνίδια, μην γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω, γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, είπαμε για την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Και κατηγορεί επί της ουσίας τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ναι, και ότι έχει αποκομίσει ωφέλη από δίκτυο το οποίο είχε κάνει εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Τι γίνεται λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είχα πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Από
0: είχα ζητήσει, λέει. Ναι, από την κυρία Φόντερ Λάιν και κυρίως από την Επιτροπή Δεοντολογίας και είχα πάρει έγκριση.
3: Δεν υπάρχει καμία εντολή για έρευνα. Όταν μου προτάθηκε και εμένα, εγώ δεν αποδέχτηκα αμέσως. Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσα να μου πούν αν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός, αν κάνει καλά τη δουλειά του και αν μου επιτρέπει η Επιτροπή να γίνω μέλος του. Δεν είχαμε καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Πανσέρι. Τι έκανε μακριά και πέρα. Όλο αυτό το θέμα μας ήταν εντελώς ξένο.
1: Το θέμα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε. Βέβαια, ο δικηγόρος, ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον άκουσα το πρωί να λέει ότι δεν είχε πάρει κλήση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να δύο φορές να τον έχουν καλέσει και να μην του έχει επιδοθεί η κλήση, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ίδιος ότι τα έχει δηλώσει τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι, σου λέει, πώς έχω κάνει. Έχω κάνει κάποιο αδίκημα, εφόσον έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Έχει προκύψει όμως θέμα και υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Θεωρώντας η αντιπολίτευση σε όλα αυτά τα σκάνδαλα τα τελευταία, δηλαδή από τη μία ο κύριος Αβραμόπουλος, από την άλλη η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, ότι όλα έχουν γαλάζιο χρώμα και δεν βρισκόμαστε και κοντά στις κοντά τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για άνοιξη του 27. Πληροφορίες και σήμερα διάβασα σε κάποιες παραπολιτικές στήλες ότι σκέφτεται ακόμα και την 30 Αυγούστου. Πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άρα ξέρεις, δεν είναι τώρα, να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση.
0: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά άλλο η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι, να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κ. Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κυρίας

0: μαθαίνω ότι οι συνάδελφοι ζητούν στελέχη από το κόμμα της κυρία Καριστιανού εκπροσώπους να βγουν και δεν υπάρχουν. Δύο είναι τα πρόσωπα. Τώρα και αυτή η παρέτηση του κ. Κοκοτσάκη με αυτές τις αιχμές δημιουργεί ένα θέμα. Έναν προβληματισμό, θα έλεγα.
1: Να πούμε μια κουβέντα και για τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ. Χθεσινούς δηλαδή, μέχρι και σήμερα το πρωί έπαιζαν, γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Χθες λοιπόν Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο έγραψε και αυτός ιστορία. Γιατί μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ όπως είναι ο Μέση, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος, το πέτυχε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία Γκάνα 0-0, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δεν μπορούν τα παιδιά, δεν μπορούν. It's coming home και it's coming home. Φέρε 0-0 τώρα με την Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0 και Κολομβία Κονγκό στο τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. 1-0 η Κολομβία. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 39 γίνεται, Αμαλία. Έκλεισε τα 38 και μπήκε στα 39.
0: Να καταστήσει ο άνθρωπος, τι να πω, πραγματικά. Η φυσική του κατάσταση και το ταλέντο του είναι
1: μοναδικά.
0: Μοναδικά, πραγματικά.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βραγή, αλλάξατε, λέει. Καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτη. Έχει μείνει στη χθεσινή είδηση.
0: Με αυτά που λες, έχει.
1: Και ο Δημήτρης από 19. Με κάψατε, λέει. Σας άκουσα ότι πρέπει να κοιμόμαστε χωρίς εσώρουχο. Η γυναίκα μου λέει και οι φίλοι της που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και έμεινε σπίτι, δεν το βρήκαν σωστό.
0: Έμανε.
1: Εγώ στο υπόγειο τώρα, τι να πω, να είστε καλά.
0: Με αυτά που λες στους ακροτές.
1: Όχι εγώ. Γιατρός. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, βήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Βήκες, έφτασες.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε.

0: πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμαλία, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ναι, που είναι πάρα.
0: Το οποίο ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου και ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δώσει λύσεις σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την παχυσαρκία, αλλά την πραγματική παχυσαρκία, έτσι, η οποία είναι ασθένεια. Εντάξει, και εγώ το λέω επειδή έχω περάσει από παχυσαρκία. Λοιπόν, δεν είναι απλό. Να πω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία ότι τελειώνει το πρόγραμμα και δεν θα συνταγογραφούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα, δεν θα τα παίρνουν δωρεάν οι άνθρωποι. Ενώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και είναι πανάκριβα, δεν είναι εύκολο κάποιος να τα πάρει μόνος του. Να πω ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, όσοι έχουν ενταχθεί τόσο στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρμακα, να λαμβάνουν τα φάρμακα δωρεάν μέχρι να φτάσουν, γιατί παρακολουθούνται από ειδικούς. Δεν είναι έτσι, άντε κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε ένα χάπι, ένεση, δεν ξέρω τι κάνουν και άντε το κάνεις και. Να παρακολουθούνται πώς πάει το σωματικό τους βάρος κτλ. Ο δείκτης μάζα σώματος μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος. Άρα μην έχετε ανησυχία, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Θα βγει, νομίζω, τις επόμενες μέρες και μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας.
0: Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl. Από ζέστη πώς πάμε, μέχρι 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία εδώ στην Αττική.
1: Το βράδυ έχει αρχίσει και κάνει.
0: Αλλά εντάξει, ακόμα είναι υποφερτά. Δηλαδή,
1: σε σχέση με το
0: βράδυ
1: στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, σε Ισπανία. Πόσους πνιγμούς έχουμε, λέει, από τη ζέστη, γιατί βουτάνε παντού οι άνθρωποι, έτσι. 20 πνιγμοί, λέει. 20 πνιγμοί στη Γαλλία, γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ιταλία, ακυρώσεις εκδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Πνιγμοί και στην Αγγλία, πνιγμοί και στη Γερμανία, γιατί οι άνθρωποι αναζητώντας έτσι λίγη δροσιά πάνε, βουτάνε, γουνάνε, δεν ξέρουν για καλό μπάνιο. Έχουν πολλούς πνιγμούς λοιπόν, όπως λέει και η Αμαλία. Και η κατάσταση είναι δραματική με αυτόν τον θερμικό θόλο, ο οποίος λέει έχει δημιουργηθεί από θερμές αέριες μάζες, οι οποίες έχουν μετακινηθεί από την Αφρική και έχουν κατσικωθεί πάνω εκεί. Πάνω δηλαδή από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Βρετανία.
1: Δεν έρχονται προς τα δώμα, έσωσε το Μελτέμι. Απλώς να πω και στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και εκεί είναι γεμάτα. Μου λέει αδερφή μου, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Το 33 και το 34 για την Ολλανδία είναι σαν να είναι 42 εδώ.
0: Και είναι και η υγρασία.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι βιώνουμε.
0: Είναι έντονο το αίσθημα δυσφορίας.
1: Ακριβώς.
0: Θα ακούσουμε τώρα, Μαλία, την κυρία Λίλιαν Κουτσούκου.
1: Ναι.
0: Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων

0: του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην Ισπανία.
1: Πλησιάζει τώρα εκεί 6 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Ισχύει ναι. Ακόμη η σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στους δρόμους και σε χώρους χωρίς κλιματισμό?
2: Ισχύει μέχρι και αύριο, και αύριο θα μας ενημερώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δυστυχώς είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Και σήμερα μάλιστα συστήσανε να όσοι μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν από το σπίτι.
1: Πείτε μας για τις συνθήκες που βιώνετε. Ο υδράργυρος έδειξε 44 και 45 βαθμούς. Φαντάζομαι όμως ότι σε ορισμένες περιοχές το αίσθημα είναι σαν να έχετε 50 βαθμούς Κελσίου λόγω της υγρασίας.
2: Δεν έχουμε ζήσει ποτέ με 50, αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιο, λέει ο κόσμος. Εδώ είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά στην Ανδαλουσία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς. Στο βορρά, που δεν είναι συνήθως τόσο υψηλή θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 40. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπόρεσα να βγάλω το αμάξι μου, γιατί από τη διαστολή της μεταλλικής πόρτας δεν ανοίγει πόρτα, και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
1: Δεν ανοίγει πόρτα από τη διαστολή, τρομερό. Τρομερό.
2: Το βράδυ ανοίγει όμως, το πρωί ανοίγει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ανοίξω.
3: Απίστευτο.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Φαντάσου τι γίνεται. Πρωί βράδυ ανοίγει η καραζόπορτα,
3: θέμα...
0: αλλά στη διάρκεια της ημέρας με αυτές τις θερμοκρασίες ούτε την καραζόπορτα.
3: Είναι και ο δεύτερος καυσόνας μέσα στον Ιούνιο, έτσι, που πληττεί κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πρώτος και είναι Ιούνιος. Φανταστείτε, θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
0: Να, και μήνυμα τώρα από τον Ντούισμπουργκ, το στέλνει ο Βασίλης και λέει: υπάρχουν πνιγμοί γιατί μπαίνουν στο ποτάμι, ενώ τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εδώ την Παρασκευή θα δείξει 40. Ευτυχώς, λέει, ξεκινάω αύριο για την πατρίδα και θα δροσιστώ.
3: Φαντάσου.
0: 40 βαθμοί, Γερμανία.
3: Γερμανία.
0: Φαντάσου.
3: Και έρχεσαι να δροσιστεί ο άνθρωπος.
0: Με το καλό να έρθει, φίλε, με το καλό να έρθει στην πατρίδα.
3: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο σε όποια θερμοκρασία θέλετε, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Άμα λέει, τι έγινε με την υπόθεση αυτή των προσφυγικών και μια πορεία η οποία υπήρξε προς το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά εκεί στην Αγία Παρασκευή?
3: Κοίταξε να δεις. Μία ομάδα ατόμων ξεκίνησε από κάποιο σημείο της Αγίας Παρασκευής, έκοβε βόλτες δηλαδή, έτσι με πανό κτλ. Έφτασε στη. Βρήκαν που μένει ο κ. Χαρδαλιάς στο σπίτι, η οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι έγραψαν στους τοίχους και όχι μόνο στο σπίτι του, σε όλη τη γειτονιά. Τι να πω τώρα. Για το σχέδιο που προωθεί για τα προσφυγικά είναι αντίθετη
0: των προσφυγικών.
3: Που είναι ένα θέμα που το κληρονόμησε ο κ. Χαρδαλιάς. Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε ένα χώρο και μένει εκεί.
0: Στο σπίτι του άλλου τώρα, εκεί
3: που είναι η οικογένειά του. Και πα στο σπίτι του και τα παιδιά του.
0: Και οι υπόλοιποι κάτοικοι, έτσι.
3: Βεβαίως, οι αρχές τι κάνανε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου και στη γειτονιά.
0: Αν θες να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να πας στην περιφέρεια.
3: Εντάξει, δεν πας όμως να κατασκηνώσεις όπου θες. Υπάρχουν νόμοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς, στο σχέδιο που εκπονεί η περιφέρεια, θέλει να κάνει ξενώνες για συγγενείς ανθρώπων που.
0: Συγγενών ανθρώπων οι οποίοι συλλέγονται στον Άγιο Σάββα.
3: Και που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάποιοι που δεν έχουν που να μείνουν, να τους παραχωρήσουν ένα σπίτι να μείνουν. Αλλά και ακόμα να αντιδράς. Να μην το θες, να έχεις διαφορετική άποψη.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ένας απεργός πείνας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας.
3: Ναι.
0: Και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δίνει έναν αγώνα.
3: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό. Και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά άλλο είναι να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο ή να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καλά κάνουν ο κόσμος που θεωρεί ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο ανάπλασης. Λοιπόν, ο κ. Χαδαλιάς βέβαια έκανε ένα βιντεάκι που λέει ότι δεν εκφοβίζομαι και καλά το είπε. Καλά το είπε, γιατί δεν είναι ότι πήγαν στην περιφέρεια. Πήγαν στο σπίτι του. Δεν γίνεται ο καθένα να πήγαινε στο σπίτι του άλλου, στα παιδιά του και στην οικογένεια.
0: Και γράψανε τώρα συνθήματα εκεί.
3: Έλα, τώρα
0: στην είσοδο
3: της πολυκατοικίας
0: με περιεχόμενο το οποίο εντάξει. Άστο τώρα μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγο... Και αναστάτωσαν και την οικογένεια του Νίκου του Χαρδαλιά, αλλά και τις άλλες οικογένειες οι οποίες μένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
3: Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω να πω. Το αν διαφωνήσει όχι με το σχέδιο, είναι δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί. Να πω ότι ο Γιάννης μένει στην Ολλανδία και λέει: Παιδες, η κατάσταση είναι σκέτη κόλαση. Φαντάσου τι ζουν οι άνθρωποι εκεί.
0: Και ο Παύλος, Ντίσελντορφ, 22 η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 3-4 το πρωί. Σήμερα θα φτάσει τους 37. Και ο Φίλιππος, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη, έχει ήδη πάρει τα μέτρα του. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ φίλε. Η ώρα πλησιάζει 9, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Μέση και Λαγόκεφαλο. Real FM.

0: αλλάξει στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Στις συγκεντρώσεις και πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ταγκό. Ταγκό αργεντινό.
1: Φανταστικό.
0: Που έλεγε και ο Βέγκος, παιδιά, η Αμαλία Κάτζου χορεύει κουμπαρσίτα στο στούντιο του Real FM.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το έζησα και αυτό, έχει βγάλει και τη βεντάλια και χορεύει κανονικότατα. Ταγκό. Θα ανεβάσω βίντεο στα social media.
1: Χάνει, το χάνεις αυτά εσύ.
0: Δεν χάνω αυτή την ευκαιρία. Γιατί χορεύει την κουμπαρσίτα όμως σήμερα η Αμαλία Κάτζου? Γιατί έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση. Πάει αυτός, τρελάθηκε. Τρελάθηκε, έβλεπε το Μέση, κατέβαινε ο Μέση, πέρναγε έναν, δύο, τρεις, πέντε, δέκα.
1: Τι
0: πέρασε όλους. Τρελάθηκε αυτός.
1: Σουβλάκι της πέρασε.
0: Ακριβώς. Έχει λοιπόν γενέθλια ο κατά τεκμήριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Καλύτερος παίκτης του κόσμου μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματικά να είναι γερός ο άνθρωπος εκεί στα 39 που μπαίνει σήμερα. Να ζήσει και άλλες επιτυχίες, να πάει καλά και με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Έχουμε και εμείς φυσικά εδώ τους δικούς μας, Μέση. Δεν έχουν μόνο στην Αργεντινή Μέση, έχουμε εδώ και στην Ελλάδα Μέση.
2: Είσαστε Μέση ή Ρονάλντο?
3: Η Μέση.
2: Μέση.
3: Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η συμπάθεια σε έναν ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει μόνο με τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που παίζει, με το χαρακτήρα του. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Μέση.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έτσι κι αλλιώς έχει μια αδυναμία στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Και τη συνεχίζει τώρα αυτή την αδυναμία και με το Μέση και φέρνει και ένα ακόμη παράδειγμα.
3: Έχω αποκτήσει μια εμπειρία σε σχέση με αυτό που κάνω. Όπως ο Μέση, ας πούμε, στα 17 ήταν αλλιώς, στα 35 πάει να σκώσει κούπα τώρα.
1: Έτσι είναι. Σου λέει έχω εμπειρία.
0: Ας πούμε, στα 17.
1: Ναι, ήταν δεν το ίδιο. Πολύ ωραία το είπε ο κ. Τσίπρας. Πολύ ωραία.
0: Και εγώ τώρα σου λέει, μπορώ να σηκώσω κούπα. Όπως έκανε και ο Μέση. Πάει που λες Αμαλία μου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία.
1: Μάλιστα.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένας πολίτης εκεί και του λέει.
4: Κύριε Πρόεδρε, είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Λεβέντη μου, Κυριάκο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση.
0: Επίθεση, Μέση, επίθεση. Πολύ Μέση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένας, δύο, έχουμε και τρίτο.
1: Υπάρχει κι άλλος Μέση. Για ρίξ' το.
0: Δεν θα έχει Μεσσηνία.
1: Καλά τώρα, χωρίς.
0: Δηλαδή βγαίνει και από το όνομα. Μέση.
1: Μη μου θυμίσει τη Μεσσηνία τώρα, άστο.
0: Μεσσηνία. Τι να μη στη θυμίζω, που στη θυμίζουν εδώ οι ακροατές με τα μηνύματά σου. Τώρα θα σου διαβάσω εδώ, αλλά πάμε στο Μέση της Μεσσηνίας.
5: Εμπρός.
6: Ναι, κύριε Γιάννη, ο Θωμάς είμαι από την εταιρεία Managers. Κύριε Γιάννη, σου έχω φοβερό παιχτάκι από Καλαμάτα.
7: Εμπρός. Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός.
3: Μπράβο, Αντώνη.
6: Και δυνατός όπως τον ετές,
8: Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο.
6: Τι να περιμένουμε, ρε Μπάμπη. Στην ευκαιρία να τον επάρεις τώρα που είναι φτηνός. Όχι του χρόνου που θα μου τον ζητάει η Μάντσεστερ.
9: Έχουμε πεθάνει με 10 γκολ από τα αποδυτήρια. Εάν είναι να πάμε επαναστατικά, θα τους βάλουμε 10 γκολ.
6: Πρόεδρε μου, ρώτα όλη την Πελοπόννησο. Ρώτα όλη την Πελοπόννησο.
7: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός.
6: Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι το νέο αστέρι της Μεσσηνίας.
3: Μπράβο, Αντώνη.
6: Με πιάνεις έτσι, της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί παίχτη μιλάμε.
3: Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, μπαίνω στο γήπεδο, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, για την νίκη. Δεν μπαίνω ούτε για την ισοπαλία, ούτε για την ήττα.
6: Της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας.
3: Θα τους βάλουμε 10 γκολ.
7: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Μεσσηνία. Μεσσηνία. Και έρχεται εδώ ο Θοδωρής και λέει ότι η Κάτζου λέει πήγε στην Υπαπαντή στην Καλαμάτα, αλλά δεν τσάκισε μόνο λέει τον Άρτο, τσάκισε και το Γαλακτομπούρεκο και τη Γουρνοπούλα. Ξέρει που έχει την καλύτερη Γουρνοπούλα εκεί στην Καλαμάτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, το μαγαζί, στέλνει και το μαγαζί. Στέλνει ντοκουμέντα εδώ πέρα.
1: Ναι, τι ντοκουμέντα, αφού δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Ναι, δεν το ξέρω.
0: Καλά τώρα, εσύ που δεν τα ξέρει, δεν άφησε τίποτα εκεί.
1: Ωραία,
0: στο πέρασμά σου. Καλημέρα, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Μέση εδώ πέρα του αληθινού ραδιοφώνου, την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Αυτό
0: καλά, που δεν κάνεις καμία παρομοίωση να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Το Αρμενάκι τώρα τι λέει. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Σε ένα έγκυρο περιοδικό Οκεανολογίας, διάβασα. Ακαδημιακή είναι και η συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρθρο του διάσημου καθηγητή χθειολογίας Νίκ Γαβρόπουλου ότι ο πιο ακίνδυνος λαγοκέφαλος είναι ο λευκοπράσινος γιατί τρέφεται μόνο με λαχανικά. Προπαντός με καρότα και μπατζάρια.
0: Υπάρχει τέτοιο λαγοκέφαλος.
1: Να το λες, Αρμενάκι. Τρώει καρότα και παντζάρια ο λαγοκέφαλος. Τέλος πάντων.
0: Τώρα διάβαζα, Μαλία, ότι υπάρχει σχέδιο επιδότησης λοιπόν για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, αλλά υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται, μεταξύ των οποίων και η πρόταση να αφήσουν τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή υπάρχει και αυτό πάνω στο τραπέζι. Αύριο θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλλοείς. Οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά ζητούν να σταματήσει ο πανικός που έχει προκληθεί για τα τοξικά ψάρια τα οποία πληθαίνουν στις ελληνικές θάλασσες. Εδώ να πω κάτι το οποίο μου το υπενθύμησε ένας καλός φίλος και ακροατής, ο Νάσος. Έχει γίνει λοιπόν ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους, έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα βίντεο, πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους ξαναβάζουν μέσα, τους βάζουν κουτάκια. Είδα ένα άλλο βίντεο λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Το ψάρι, όπως καταλαβαίνεις, έξω από το νερό δυσκολεύεται να αναπνεύσει και εκείνη την ώρα τον μπουκώνει με ένα άλλο ψάρι για να δείξει ότι θα το φάει.
1: Ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, είναι ένα πλάσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και αν έχει προκληθεί πανικός, γιατί το ταλαιπώρεις. Δηλαδή, ή βγάλ το έξω και ακολούθησε τη διαδικασία όπως προβλέπετε, δηλαδή να πάει εκεί που πρέπει να πάει κτλ. Το να το βγάλεις τώρα και να το ταλαιπωρείς για να ανεβάσεις ένα βίντεο στο διαδίκτυο και να γίνεις viral ή να πάρεις μερικά likes, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Κρίμα, και εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση επιδοτήσεων για τους αλλοείς για να αλλοιεύουν τον λαγοκέφαλο. Αλλά όπως σας είπαμε, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις επιστημονικών φορέων που προτείνουν τον περιορισμό της αλλοείας για την ενίσχυση των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Να δούμε λοιπόν ποια άποψη θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα.
1: Να δούμε.
0: Υπάρχουν και άλλα μέτρα όμως.
1: Ναι.
0: Πιο δραστικά.
1: Ποιο είναι το πιο δραστικό?
0: Λοιπόν, υπήρξαν ιερείς του παλαιού ημερολογίου.
1: Μάλιστα, παλαιομερολογίτες δηλαδή.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι οποίοι κάνουν δεήσεις.
1: Για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι από τις θάλασσες.
0: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τις δεήσεις για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Το θέμα ανέδειξε χθες στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιο. Δηλαδή από εκεί το πήραμε και εμείς. Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
5: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
10: Ο κατοικών εν βοηθεία του
5: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
11: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
5: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται, πάμε Βραβρώνα και Μαραθώνα να κάνουμε δεήσεις.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Για
1: δηλαδή
0: να φύγουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Πού έχουμε φτάσει, αυτό έχω να πω.
0: Ξεκίνησαν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και τώρα πάμε Βραβρώνα, Μαραθώνα. Θεέ μου φύλαγε.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου. Το κάνεις λάθος το σταυρό σου.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις λάθος. Είμαι αυτό.
0: Να γκρεμίσει το μύθο που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου, Παναγία μου. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε.

0: κάθε τι κακό δαιμονικό. Θεωρούν τα ψαράκια του λαγοκέφαλου ότι είναι μια δαιμονική διαταραχή τη φύση. Οπότε σου λέει με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρεσε, Αντρέα, μην φτάσουμε στο να λέμε αποτάσσει το λαγοκέφαλο. Απεταξάμι. Καταλαβέ, θα φτάσουμε τώρα σε τέτοιο.
2: Κοίτα, Στέφανε, άμα φεύγει όμω έτσι, του το πει και φύγει.
3: Έφυγανε στην Εύβοια και στη Βραβεώνα. Και στο Μαραθώνα παρακαλώ.
0: Αυτό θα φανεί εν καιρό. Εντάξει, αυτό θα φανεί εν καιρό, δεν φαίνεται απευθεία.
4: Δεν φαίνεται αμέσως, κατάλαβες, πρέπει να περάσει λίγο το διάστημα για να αποδώσουν οι προσπάθειες και να δούμε τα αποτελέσματα. Θέλει λίγο διάστημα να δούμε αν φύγουν
3: κάτι
4: οι λαγοκέφαλοι από την Βραβρώνα.
3: Αυτό που έστειλε το Αρμενάκι, το έστειλε, λέει, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβες, μου λέει, γιατί είσαι αθώα, κατάλαβε ο διπλανός. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
4: Καλά, δεν πειράζει.
3: Έχεις καταλάβει.
4: Δεν πειράζει, θα σε εξηγήσω.
3: Θα με εξηγήσεις μετά.
4: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, γιατί κάτι μάλλον δεν το έκανα.
4: Εσύ μείνε στις δεήσεις εδώ,
3: ναι,
4: για τους λαγοκέφαλους.
3: Σώσω κύριε το λαόν σου.
4: Στη Βραβρώνα.
3: Στη Βραβρώνα θα πάω. Εκεί θα πάω κι εγώ το Σαββατοκύριακο.
4: Άντε,
3: για τους λαγοκέφαλους.
4: Σε εσένα καμιά δεήση.
3: Με το μάτι που έχω αυτό τον καιρό, τέσσερις μήνες, θα ξέρεις εσύ καλά.
4: Έλατε.
3: Δεν πιάνει τίποτα πια.
4: Έχεις δίκιο. Και ο Παναγιώτης λέει χοντροκέφαλη εναντίον λαγοκέφαλο.
3: Έχει δίκιο.
4: Έχει δίκιο. Εγώ σου είπα, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η εικόνα.
3: Και εμένα πάρα
4: ναι,
3: πολύ.
4: Ρε παιδί μου, δεν είναι όμορφο το ψάρι. Πραγματικά είναι κακάσχημο, είναι χάλια κτλ. Είναι τοξικό, ναι. Αλλά ρε παιδί, πρέπει να το βγάλεις έξω τώρα, δηλαδή από τη θάλασσα και να το ταλαιπωρείς, να το βασανίζεις. Για ποιο λόγο, για να ανεβάσεις βίντεο και να γίνεις viral. Και να πάρεις μερικά likes. Εντάξει, το καταλάβα. Αυτά λοιπόν και με τους λαγοκέφαλους. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ξεκινήσαμε με την τροπολογία η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση και του Αρείου Πάγου.
3: Ακριβώς, πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής και θα έχει και αναδρομικότητα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια ανάσχεια για 100.000 περίπου δανειολήπτες.
4: Σας είπαμε και για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ θα πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεοντολογίας, για να συμμετέχω στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και ότι τα χρήματα τα οποία πήρα τα έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, καθώς η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και το αίτημα άρσης ασυλίας θα συζητηθεί. Ο ίδιος, όπως λέει, δεν θα χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ασυλία. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και για τον Κριστιάνο και για τον Μέση, σας είπαμε και για τον Καύσωνα, ο οποίος χτυπάει κυρίως Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία και Ολλανδία, όπως μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Ακούσαμε και η Ελληνίδα κάτοικο της Ισπανίας να περιγράφει ότι δεν ανοίγει καν η γκαραζόπορτα από τη ζέστη και από τη διαστολή η οποία έχει προκληθεί. Και βέβαια σας είπαμε και για την υπόθεση της ανάπλασης των προσφυγικών εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την επίθεση που δέχθηκε στην κατοικία του ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του από περίπου 150 άτομα που φώναξαν κάποια συνθήματα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Τώρα, Μαλία μου, όμως, είναι δίπλα μας ο Παναγιώτης Βολάνιος γιατί είναι η ώρα του, 9 και 20, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Από Βαλένθια η δήλωση για τον Καύσωνα. Μην ξεχνάμε αυτή την ωραία ισπανική πόλη.
4: Ναι, η κυρία που ακούσαμε νωρίτερα ήταν στη Βαλένθια.
5: Σωστά. Και από εκεί θα έρθει και ο Μοντέρο τώρα σε μερικές μέρες.
4: Θα έρθει θερμόπληκτος.
5: Θα έρθει. Καυτός, όπως πριν ένα μήνα.
4: Γεια σας, Παναγιώτη.
3: Ατάκες, μπράβο, αρέσει. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε, μ' αρέσει.
5: Από την κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο εξακολουθούν να είναι κλειστά από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρη μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σμάρνη, Πειραιώς, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο τη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα.

0: Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο.
1: Τι γίνεται?
0: Ναι, είναι.
2: Μέλιστα η γλώσσα.
0: Δύσκολη κατάσταση. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, ουρές χιλιομέτρων από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση έχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνω με την Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι
1: τον κόμβο
0: Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Να σε καλά, Παναγιώτη, χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε. Να μας ξανάρθεις. Και όπως λέει ο Νίκος, δώσε πόνο βολάνιε. Καλή σου ημέρα. Τώρα είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rent γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας αισθήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου και κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς μουντιάλ, έχοντας φτάσει συνολικά 8 φορές στον αγώνα που κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 1954, όταν κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία. Ακολούθησαν οι τελικοί του 1966, του 1974, του 1982, του 1986, του 1990, του 2002 και του 2014. Από αυτές τις 8 συμμετοχές οι Γερμανοί σήκωσαν το τρόπαιο 4 φορές. Το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ενώ γνώρισαν την ήττα στους υπόλοιπους 4 τελικούς.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ελλάδας.
13: Το FM στους 103,3.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
17: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
16: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
18: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
16: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
18: Σίκα πώς?
16: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
19: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
12: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
20: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
21: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
22: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
23: Ναι, ναι.
24: Εμείς εδώ λέει σήμερα θα έχουμε 35. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Και ποιος θα το πίστευε ότι μετά από 21 χρόνια στο Λονδίνο θα ήθελα να βρέξει. Σε καταλαβαίνουμε, Αθηνά. Καλή σου ημέρα από την Αθήνα. Τη δροσερή σχετικά Αθήνα. Να πούμε ότι σήμερα στις 10, σε μισή ώρα περίπου, στο στούντιο εδώ του Αληθινού Ραδιοφώνου, θα βρίσκεται ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Στις 10 λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
23: Κώστα, μωρό μήνυμα έστειλες. Πραγματικά δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά είναι εκπληκτικό. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, πραγματικά.
24: Καλημέρα και στο Θάνο. Σχολιάζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για αυτούς που βγάζουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τους πλακοκέφαλους και λέει: δυστυχώς το 80% πλέον ζει με τα likes και το viral.
23: Σωστό.
24: Κάπου έχεις δίκιο, κάπου έχεις δίκιο. Ενώ ο Κωστής λέει: πιο επίγον είναι να δοθεί μάχη κατά των καρπουζοκέφαλων που μας ταλαιπωρούν παρά των λαγοκέφαλων. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Στο Πασαλιμάνι. Καλημέρα, Κατερίνα μας. Λοιπόν, ακρίβεια, αγαπημένο μας θέμα, καθημερινό θέμα, πλατφόρμα πόσο κάνει, την έχουμε σχολιάσει. Έχουμε σχολιάσει και το πόσο χρηστική μπορεί να είναι, αλλά και τις ατέλειες που υπάρχουν και τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση της. Ρωτήθηκαν και χθες οι πολίτες στην αγαπημένη πόλη της Καλαμάτας. Την αγαπημένη πόλη της Αμαλίας, δηλαδή εκεί που πήγε στην Υπαπαντή και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν χθες οι Καλαματιανοί σχετικά με την πλατφόρμα πόσο κάνει και την ακρίβεια.
25: Το πόσο κάνει, το πόσο βρίσκω, θα φύγουμε από την Καλαμάτα, δηλαδή να πάμε να δούμε τη φέτα στην Καβαβάλα, αν έχει 10 και 25, αν είναι φτηνή.
26: Πάντως η πλατφόρμα αυτή θα εξυπηρετήσει, σου είπα, τους ανθρώπους της τεχνολογίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζει τεχνολογία.
27: Γενικά, πώς βλέπετε τα πράγματα με την ακρίβεια?
26: Η ακρίβεια είναι σκαλπάζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ζορίζονται. Πιστεύω αρκετοί άνθρωποι ζορίζονται. Μπορεί και να μην το λένε, αλλά ζορίζονται.
24: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λέει η κυρία, που δεν τα βγάζουν πέρα και ζορίζονται. Έτσι λοιπόν είπε μια κυρία χθες στην Καλαμάτα.
23: Δεν είναι έτσι.
24: Εγώ έτσι νομίζω. Άκουσα όμως τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
23: Α, λέω και εγώ. Τι, γιατί με κοιτάει,
24: λέω. Ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα. Αναγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας και ότι μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετά νοικοκυριά. Αλλά λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα. Και πού το βασίζει λοιπόν αυτό, ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούγεται συχνά, ότι ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στις 15 ημέρες.
28: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και θα σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι για όλους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
24: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
23: Όχι.
24: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, γιατί βλέπεις τους δελιβεράδες να πηγαίνουν και να έρχονται. Και
23: τι
24: έχει γίνει
23: αυτό?
24: Το πιο επικερδές επάγγελμα, λέει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
23: Όχι, και τι σημαίνει
24: αυτό? Εγώ θα σταθώ
23: αυτό?
24: Μόνο στην αντίδραση της Μαρίας απέναντί μας, που άκουσε την είδηση και είχε μείνει. Η κοπέλα είχε γουρλώσει στα μάτια και με κοίταζε. Ναι, είναι ένα κριτήριο λοιπόν κατά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλοί ντελιβεράδε, πάει να πει ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί
23: που έχουν. Ότι δεν μαστεύουν τα λεφτά από τα μπατζάκια όλων. Ναι. Αυτό.
24: Κατάλαβες, ναι. Παραγγέλνεις σε συνέχεια κάτι σου και αυτά βλέπει ο κύριος Λοβέρδος και πιστεύει ότι δεν είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν τον μήνα με το μισθό ή με τη σύνταξή τους. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, αν και δεν νομίζω ότι είναι το κριτήριο αυτό, δηλαδή η κίνηση των delivery.
23: Εντάξει, αν τώρα, αν τώρα...
24: Και να είναι καλά και οι άνθρωποι να πούμε
23: φυσικά,
24: πάνω απ' όλα που
23: καλά,
24: κάνουν αυτή
23: λέω,
24: τόσο δύσκολη δουλειά, έτσι.
23: Αν αξιολογούμε την ακρίβεια με το πόσα delivery κυκλοφορούν, πραγματικά κάτι χάνουμε. Ξέρω εγώ, έτσι λέω εγώ
24: και
23: τώρα.
24: Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί λοιπόν στο τι λένε, ειδικά σε αυτή την περίοδο που η ακρίβεια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και που καλπάζει καθημερινά. Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Έλα, πάντων, κάτσε γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα και πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Έχουμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του κύριου Στάρμερ. Το έμαθα
23: ναι,
24: αυτό έτσι, ότι έφυγε ο κύριος Στάρμερ. Έχει χαιρετίσματα από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
3: Ακούσατε τα νέα για την παρέτηση του κύριου Στάρμερ. Καλά ξεκουπίδια, κύριε Στάρμερ.
24: Του ευχήθηκε γιατί λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης, γιατί όπως είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης πρόδωσε την εμπιστοσύνη των προοδευτικών ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία και του Εργατικού Κόμματος, γιατί άλλα είπε και άλλα έκανε, οπότε του ευχήθηκε καλά ξεκουμπίδια. Τώρα, στο Λονδίνο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ θετικά την διαδοχή στο Εργατικό Κόμμα, τη διαδοχή του κύριου Στάρμερ από τον Άντι Μπέρναμ.
4: Ο Μπέρναμ που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση, σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και προσιάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανατρεπτικό.
24: Όπα, σου λέει εδώ έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Είναι δήμαρχος. Έτσι,
23: ναι. Ναι,
24: δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
23: Ναι,
24: αυτός
23: ναι,
24: τώρα
23: ναι.
24: Πρόσεξε να δεις μια ιδιαιτερότητα. Δήμαρχος στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, αλλά με καταγωγή από το Λίβερπουλ και οπαδός της Έβερτον. Δηλαδή από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, από το Λίβερπουλ, οπαδός της Έβερτον. Και σου λέει ο κύριος Χάρης Δούκας τώρα, αυτός είναι η αριστερή συνιστόσα μέσα στο Εργατικό Κόμμα, είναι πιο ριζοσπάστης, είναι και δήμαρχος και πάει τώρα για μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να πω, ο κύριος Χάρης Δούκας.
23: Ναι, στέλνει ένα μήνυμα, πώς δεν στέλνει, λες να καλοβλέπει.
24: Δεν ξέρω, πάντως βλέπει θετικά την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Να πούμε για το Πασόκ ότι σήμερα η εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας,
23: ναι,
24: με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Κανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βέβαια είχαμε και την σκιώδη κυβέρνηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
23: Ναι, με πάρα πολλά, αρκετά θα έλεγα, καινούργια πρόσωπα, έτσι επιχειρματίες. Θα πω ότι μου κράτησε εντύπωση και ο Θωμάσο Μόσχος. Τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Συνδικαλιστής αγρότης, ο άνθρωπος, και νομίζω πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο οποίος ανέλαβε το Μεμάρχη της Αγροτικής Πολιτικής. Λοιπόν, και επιχειρματίες και αρκετά στελέχη από το Πασόκο, όπως ο Μαρίνος Κανδάμης, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Αϊβαλής, ο Αντώνης Σαουλίδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, όλοι αυτοί προέρχονται από το Πασόκ. Απλώς το λέω για να.
24: Ο κύριος Κανδάμης, αν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε λίγα 24 ώρα πριν από. Έφυγε λίγα 24 ώρα πριν από το Πασόκ.
23: Ναι.
24: Μάλιστα.
23: Βέβαια. Βέβαια. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Θέλω να πω αρκετά νέα πρόσωπα. Στην πλειοψηφία του, νομίζω όλα νέα πρόσωπα. Δεν είδα κανέναν από το παλιό. Ο κύριος Κουρεντάκης είναι στο τομέα οικονομικών, έτσι. Λέγανε και τον κύριο Λιάκο και τον κύριο Χουλιάρη, ο οποίος δεν τον είδαμε εκεί. Γενικότερα, πολλά νέα πρόσωπα.
24: Και βέβαια η είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι παραιτήθηκε από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι, και μάλιστα με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός πραγματογνώμονας και στην υπόθεση των Τεμπών, ο οποίος έκανε καταγγελίες για το κόμμα λέγοντας ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα.
23: Ναι.
24: Μια ηχηρή παραίτηση λοιπόν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τώρα Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η πρωτοβουλία λοιπόν Δίχως Ηλικία στα public.
23: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, ο ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
24: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος φωνάζει Πασοκάρα, προφανώς ακούγοντας νωρίτερα την αναφορά στην σημερινή εκδήλωση.
1: Ω, Πασοκάρα!
24: Αφιερωμένος σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει στο Μάντσεστερ, έστω και με μουσική υπόκρουση τους Beatles που ήταν από το Λίβερπουλ. Ο Μπέρνα μου λέει δεν είναι ακριβώς δήμαρχος στο Μάντσεστερ, είναι το αντίστοιχο του περιφερειάρχη στο Greater Manchester, όπως λέγεται η περιφέρεια. Να είσαι καλά Κώστα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάντως ότι είναι Everton το έχω μάθει. Ξέρεις, εκεί στο μεγάλο λιμάνι, ναι, στο Λίβερπουλ, είναι δύο οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Η μεγαλύτερη είναι η Λίβερπουλ και η άλλη είναι η Everton. Και υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αντιπαλότητα, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες πόλεις, ναι, που έχουν δύο ομάδες. Love me do και εσύ, Μαρία Ψάλτη. Εγώ, Manchester.
23: Α, Manchester.
24: Το παιδάκι.
23: Α, ναι.
24: United.
23: Μάλιστα.
24: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί

0: μεγάλη ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να πούμε και μια θετική είδηση, Αμαλία μου.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κατέλαβε την 62η θέση παγκοσμίως στην παγκόσμια κατάταξη ερευνητικής δραστηριότητας. 62η θέση μεταξύ 24.000 πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από 220 χώρες.
1: Μεγάλη επιτυχία για το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο.
0: 62η στον κόσμο.
1: Στον κόσμο.
0: 15η στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Παιδιά, να λέμε
1: είναι
0: και τα
1: αυτά
0: καλά.
1: Που λέω, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Ιωσήφ, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Και γι' αυτό οι φοιτητές μας που τελειώνουν εδώ, ελληνικά πανεπιστήμια, πολύ εύκολα πάνε για μεταπτυχιακό. Δηλαδή, τους στέλνουν έξω τους Έλληνες, έτσι πια που έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι τους οι ίδιοι, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στο Ντέλφ, νομίζω, της Ολλανδίας, που είναι βέβαια τα μεταπτυχιακά για πολυτεχνικές σχολές. Ζητούν μόνο Έλληνες. Θέλουν να παίρνουν μόνο Έλληνες που έχουν αποφετήσει από το Πολυτεχνείο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχουμε πολύ καλά.
0: Άλλη μια διάκριση.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης, ο οποίος αναρωτιέται αν παραγγείλω δηλαδή λέει, δύο πίτσες ένα μήνα επειδή έχω μικρά παιδιά, αυτό καθορίζει την οικονομική μου άνεση.
1: Έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν.
0: Και ο Αβράμ συμπληρώνει delivery ή ταβέρνα της νέας μεσαίας τάξης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί με την είδηση από τη Μυτιλίνη.
0: Την κοπέλα,
1: από την κοπέλα αυτή, τη γιατρό, που γέννησε και μετά έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές.
0: Μόλις στα 36 της χρόνια.
1: Στα 36 της χρόνια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά ήταν ήδη πια αργά. Δε πραγματικά με έχει συγκλονίσει αυτή.
0: Ναι, ναι. Και εγώ όταν την άκουσα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το ίδιο νιώσα. Καλημέρα και στην Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τώρα να σας πούμε και για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Έχεις πάει στο Γαλισσά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πανέμορφα.
1: Έχω πάει, είναι πανέμορφο νησί. Όλο το νησί μου αρέσει πάρα πολύ. Σειρός.
0: Είναι αρχοντική η σειρά.
1: Είναι αρχοντική. Έχει αυτό ένα χρώμα ακριβώς. Αρχοντικό. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Το Dolphin Bay βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Μια τετραμελής οικογένεια λοιπόν θα πάει, θα απολαύσει 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ήμι διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα,

0: παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφή να ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έλα παιδί μου.
1: GR.
0: Ωραία, γιατί πήγε να σε κόψει.
1: Ναι, δεν ήθελε η Μαρία να το πω.
0: Τον Real Player εκεί στο real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε μόνο ότι σήμερα στις 1 παρατεταρτό σε κεντρικό ξενοδοχείο θα γίνει μια εκδήλωση για τον κάθετο διάδρομο. Παρουσία της Kimberly Guilfoyle, του βεβαίως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic Sea, του κ. Εξάρχου και του Προέδρου του κ. Ξηφαρά. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να δούμε τι νέα θα βγάλει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν σε αυτή την εκδήλωση στις 1 παρατέταρτο για τον κάθετο διάδρομο, που βάζει φυσικά ο κάθετος διάδρομος στην Ελλάδα, έτσι μάλλον την σε πρωταγωνιστή στην ενέργεια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον Στέφανο Κασελάκη. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1935 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ. Έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Κάρλος Γκαρντέλ, τραγουδιστής του τάγκο, θεωρείται η σημαντικότερη μορφή μαζί με τον Άστρο Πιατσόλα, ο Άστρο Πιατσόλα του νεότερου τάγκο. Ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν η προσωποποίηση της ψυχής του τάγκο. Έφυγε λοιπόν μια ημέρα σαν τη σημερινή, μας το θυμήσαν και ακροατές νωρίτερα. Αυτό το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα είναι το περίφημο ταγκό από το άρωμα γυναίκας, όπως έχει μείνει στην ιστορία, το περούνα καμπέθα δηλαδή, για το κεφάλι ενός αλόγου. Αυτή είναι η μετάφραση. Όπως στις υποδρομίες λοιπόν κερδίζει το ένα άλογο το άλλο με διαφορά μιας κεφαλής. Αυτό περιγράφει λοιπόν για το πώς έχασε στη μάχη της αγάπης. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή...
11: Η ώρα είναι 10.
12: Λατό FM. Στους 103,3.
13: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
14: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
13: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
14: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
13: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
14: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
13: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
14: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
13: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
15: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
16: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bungalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 26χρονος για 4 ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Απέσπασε τη μαλφή άνω των 7.000 ευρώ.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε σήμερα, όπως έχετε ακούσει, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Να υπενθυμίσω πριν τον παρουσιάσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Έχω σήμερα διάθεση και ελπίζω να βρω την αντίστοιχη από πλευρά σου, πρόεδρε, να μιλήσουμε στον Ενικό, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ελπίζω να βρω την αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά σου να κάνουμε μια εξομολογητική συνέντευξη. Μια συνέντευξη που να είναι και πολιτική αλλά και ανθρώπινη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πώς και γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει μια καλή επαγγελματική διαδρομή, μια καλή επιχειρηματική διαδρομή σε μια άλλη μεγάλη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει πετύχει κάποια αποτελέσματα, πώς και γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα, πώς και γιατί αποφασίζει να μπλέξει, και τη λέξη τη διαλέγω ενσυνείδητα, να μπλέξει στον δύσκολο και συχνά βρώμικο χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό τώρα, είναι φιλοδοξία, είναι τρέλα, είναι...
1: Νίκο, με έχει φυτέψει CIA.
0: Ωραία, πες το να αλλάξει όλη η συνέντευξη.
1: Το φανερώνω τώρα, είμαι πράκτορας στη CIA του George Soros, εδώ πέρα με τα 70.000 που ξόδεψε και την καμπάνια μου στο ΣΥΡΙΖΑ μόνος μου για να κερδίσω την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και φυσικά θα ανταποκριθώ και στην πρόκληση της συνέντευξης. Το πώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα, διότι άλλαξε ο νόμος για το επικρατείας που έβαλε τους απόδημους σε εκείνη την φάση. Το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδιασμούς για την οργάνωση του κόμματος και το καθεξής, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά το πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που δεν το έχω κρύψει. Και θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το λέω πολύ απλά. Και βλέποντας την διεύρυνση, έστω και επιγραμματικά, που διάβαζα στο εξωτερικό, στο Προοδευτικό Κέντρο, που είναι αυτό το οποίο είμαι κατά βάθη, ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρός άνθρωπος με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον και το καθεξής, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία, και όχι μόνο τα μακροοικονομικά, γιατί τα μακροοικονομικά μου επιτρέψουν το εύκολο. είναι το λογιστήριο. Βέβαια, η φορολογία επηρεάζει και την παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι το εμπόριο. Είναι το business. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Και εκεί πέρα το βαθμός κατανόησης στο προηγούμενο κόμμα το είδα και εγώ προσωπικά και στο think tank που έστελνα. Δεν ήμουν μέρος του think tank.
0: Εκεί μπαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβες αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο κεντρώα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αριστερό κόμμα.
1: Για κάποιο λόγο που τώρα νομίζω τον συνειδητοποιώ, δεν με είχαν εντάξει στους, ούτε στους μηχανισμούς ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μία εισήγηση είχα κάνει τότε για το πόδιο και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του Προέδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ουδέποτε έγινε follow-up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκε στο επικρατείες 20 μέρες πριν τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα exposure, δεν είχα ορατότητα στο τι γινόταν εκεί.
0: Στο εσωτερικό.
1: Αλλά συγχρόνως γνώριζα και την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, για τα δικαιώματα και για τις ευαισθησίες.
0: Ναι, σε αυτά ταυτιζόσουν.
1: Άρα τώρα, και υπήρχε και το κομμάτι του Τεμπών, που εκεί όταν το θυμάμαι σαν χθες, που ήμουν στο Μαϊάμι όταν είχε γίνει η σύγκρουση. Ήταν απόγευμα ώρες εκεί και βλέπω ένα σκοτάδι, μια πυρόσφαιρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Και εγώ περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση με έναν τρόπο που δεν ήταν αυτό το περιμένουμε ήσυχα και κάνουμε ένα στημένο βιντεάκι που δεν λέει μια συγγνώμη. Εγώ του σοκαρίστηκα που δεν υπόθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί
0: παρετήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών.
1: Παρετήθηκε
0: τότε,
1: και τον ξαναβάζει βουλευτή.
0: Ναι, ήταν λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής. Ναι, αλλά αυτή η υπουργική βουλευτή. Θέση παρετήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά το να τον ξαναβάζει βουλευτή είναι σαν να ξεπλένεις.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα γεγονός
1: που
0: σε ριζοσπαστικοποίησε, να το πω έτσι. Σε οδήγησε πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μου οδήγησε πιο κοντά στον απολυτευτό. Διότι αυτό που έγινε ένα μήνα αργότερα από τα Τέμπη ήταν ένα που πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Απρόκλητα, δεν υπήρχε κάποιο ρεύμα μεταναστών ή κάτι τέτοιο. Πήγε για επιθεώρηση του φράχτη. Και ήταν η αρχή της καμπάνιας του. Και λέω, συγγνώμη, ένα μήνα τώρα, δηλαδή αντί να μπει μια τάξη εδώ πέρα και να υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη και το καθεξής και πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια. Αναμοχλεύοντας
0: ρατσιστικά.
1: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά διαφωνώ στην εργαλοποίησή του επικοινωνιακά. Στο ότι πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια λέγοντας, πάλι αναμοχλεύοντας.
0: Πάντως, ζήσαμε και έναν υβριδικό πόλεμο εκεί από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Για να ξέρεις τη θέση μας, Δημοκράτες, όσον αφορά.
0: Φεύγουμε όμως τώρα από το θέμα, από τη διήγηση. Θα επιστρέψω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ένας Έλληνας οικονομικός μετανάστης στην ουσία. Ο οποίος επιστρέφει από τις...
1: Ακαδημαϊκός μετανάστης.
0: Ναι, ακαδημαϊκός μετανάστης και στη συνέχεια έμεινες εκεί για να εργαστείς. Επιστρέφει στη χώρα του, μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως ένας από τους τρεις υποψηφίους απόδημους Έλληνες και βρίσκεται πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή είναι ένα άλμα πολύ μεγάλο. Και προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη.
1: Είναι ένα άλμα μεγάλο και είναι ένα άλμα δημοκρατικό.
0: Βεβαίως, γιατί έγινε από τους πολίτες.
1: Έγινε
0: με
1: τους
0: ψήφο
1: πολίτες.
0: Των πολιτών.
1: Και μάλιστα έγινε με ψήφο.
0: Εσύ πώς βρέθηκες υποψήφιος?
1: Βρέθηκα με μια καμπάνια social media. Με πολύ δυσκολία 30 υπογραφές.
0: Βρέθηκες με προσωπική σου απόφαση ή σου ζητήθηκε?
1: Όχι, προσωπική απόφαση. Θα σου πω.
0: Και στη συνέχεια έδωσε ευλογία ο Τσίπρας?
1: Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες.
0: Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι SMS για την κυρία Χρυσόγλου και καθίστε. Τι περνούμε σε μια έβρεχη εκείνη την μέρα, ήμουν έξω στο δρόμο, λέω τι έγινε, ούτε καν το είχα παρακολουθήσει. Και ότι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό και ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη, με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν? Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν σε μια γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχθηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς,
0: αλήθεια είναι.
1: Κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκε με αυτό. Έτσι, ναι, δεν είναι. Αν, ναι, ήταν η ευλογία, δεν θα ερχόντουσαν 5.000 καινούργοι.
0: Ναι, δεν δε θα χρειαζόταν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα χρειαζόταν.
1: Όχι μόνο δεν χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί πριν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα. Ως κόμμα λέω τώρα, όχι ως
0: εσωτερικές λειτουργίες, δημοκρατικές λειτουργίες.
1: Προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη και με διαφορετικές πεπιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προηλυμένα. Ποιες ήταν οι ισορροπίες, την Κεντρική Επιτροπή μετά κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος.
0: Εκλέγεσαι πρόεδρος.
1: Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παρέτηση του προκατόχου μου εκεί, στην οποία χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, είναι τόσο εύκολο το αυτό που ονόμασα απομαρώματα και νομίζω έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτές τις γυναικολογίες. Λοιπόν, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από το ξύλινο πολιτικό λόγο. Και έτσι έγινα πρόεδρος. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη, γιατί έμπλεξες που λες. Και μου την ρώτησε και ο κύριος Γεωργιάδης στην διαδικτυακή μας συνομιλία. Και μου το ρωτάει όλος ο κόσμος.
0: Σημειωτέων, αυτή ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας διάλογος πραγματικά υψηλού επίπεδου με επιχειρήματα, μια σύγκρουση ουσίας και όχι με φωνές και πυροτεχνήματα όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δείξατε ότι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα με έναν τρόπο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά ευρωπαϊκό.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Φαντάζομαι ότι πληρώνεις κόστος για τις κινήσεις σου αυτές.
1: Έχω...
0: Γιατί έβλεπα από κάτω, λίγοι ήμασταν αυτοί που γράψαμε μπράβο για την πρωτοβουλία. Υπήρχε χολή τύπου ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσεις, δεν ξέρω, να τον πυροβολήσεις, δεν ξέρω τι να κάνεις.
1: Εάν
0: είναι αυτό που συναντούμε και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις μας.
1: Εντάξει, για εσάς είναι επάγγελμα βέβαια το να συζητάτε με τους πολιτικούς. Για μένα είναι μία μορφή επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό, αφιλτράριστο. Εξάλλου δεν είναι κάθε μέρα που άνθρωποι μπορούν να μπουν με την κάμερά τους και να ρωτήσουν απευθείας ή τον υπουργό ή έναν πρόεδρο κόμματος. Άρα είναι μια προσφορά στη δημοκρατία τουλάχιστον.
0: Ναι, και είδα ότι μετέφερες τις απόψεις των πολιτών και με βίντεο, ναι, και με μηνύματα.
1: Α, σωστά, λοιπόν.
0: Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. Γίνεσαι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνεις και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τι στράβωσε εκεί? Πήγες κόντρα στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Αλέξη Τσίπρα, και ενόχλησες ένα κομματικό κατεστημένο, να το πω έτσι? Τι συνέβη?
1: Το ότι νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Εάν θυμάσαι από την πρώτη μέρα, υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής που πήρε τη θέση του κύριου Τσίπρα στον Πειραιά έλεγε να παραιτηθεί ο Κασελάκης από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή. Και θυμάμαι που έλεγαν για το ότι θα γίνει διάσπαση και κάθε μέρα στα κανάλια όλοι να πηγαίνουν αυτά τα στελέχη για να την προειδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχα αυτοδιοικητικές εκλογές που έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια που δεν τα κατήρτισα εγώ υπό την ηγεσία μου. Μετά από τις αυτοδιοικητικές κατευθείαν σε μια κεντρική επιτροπή που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά από την πρώτη στιγμή για τη μομφή αυτή. Μετά έγινε μια διάσπαση εκεί. Μετά Δεκέμβριος μήνας έχω το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογγες για τις καμπάνιες πριν, ήταν πολύ περισσότερες από τις φορές από τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια. Και έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Διότι φαντάζεσαι ένα κόμμα της αριστεράς που σε λένε δαπίτη και τραπεζίτη και όλα αυτά, το να μπορείς να τον αφήσεις εργαζόμενος απλήρωτος είναι πολιτικός θάνατος. Και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή είναι στον όμιλό μας. Είναι στην ομάδα, στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέτοχος. Είναι ο βασικός μέτοχος της ιδιωτικής εταιρείας. Λοιπόν, ήταν πραγματικά καμένη γη αυτό το οποίο συνάντησα. Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, όπως είπα. Με την έλλειψη αποδοχής της δημοκρατίας.
0: Δεν ο Τσίπρας σε λογικό... αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριξε.
1: Ναι, είχαμε.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι κατ' ουσίαν ανέμενε την αποτυχία για να κάνει την επόμενη κίνηση.
1: Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήταν, μην φανταστείς ότι ήταν κάθε εβδομάδα, όχι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιο λόγο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, άρχισαν οι διαρροές για το νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές. Και όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστώσεις στην ουσία ενός νέου φορέα. Αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον τύπο και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό. Το να υπάρχουν τέτοιες, θα σου πω, μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα, δηλαδή... Υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία. Ας τον κόσμο να αποφανθεί. Και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος. Μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, για το αν θέλουν αριστερά ή κεντροαριστερά. Και έγινε ο κακός χαμός. Για ένα ερωτηματολόγιο, ένα ολόκληρο συνέδριο αμφισβήτηση με το πάνω κάτω, πήγαινε πάλι σε εκλογή από την βάση. Λέει, σκέψου λίγο τώρα. Έχεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά πας πάλι σε διάσπαση ως κανομορφή. Μετά έχεις οικονομικά προβλήματα. Μετά έρχονται στο συνέδριο, ξανακατέβα για ηγεσία του κόμματος και ούτω καθεξής, δεν σε αναγνωρίζουμε. Και μετά πρέπει να πας σε ευρωεκλογές και να κάνεις μια διαδικασία προκριματικών μέχρι τότε για να μπορείς να τα αναδείξεις. Και πας σε ευρωεκλογές, αργώνεις όλη τη χώρα. Στο λόγο της τιμής μου, εμείς δεν είχαμε καμία εξωτερική στήριξη οικονομική στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τις εκλογές αυτές, ούτε και ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση, μάλιστα, πήγε ένα κομμάτι να πληρωθούν οι μισθοί σε όλο τον όμιλο, όπως είπα πριν.
0: Τα οφειλόμενα.
1: Ναι, δηλαδή άφησα πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή λοιπόν τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια τραπεζική συζήτηση στη Βουλή μαζί μου διάφορα άλλα που εγώ ήμουν απέναντι και νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους ότι στην ουσία αυτός, παιδιά, είναι τρελός. αυτός ήρθε απ' έξω και δεν μασάει. Σκέψτε αυτό λίγο, ότι ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Σκέψου λέει τι ευκαιρίες θα είχα να το έκανα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στην τσέπη. Και βρήκα και τον πελά μου γι' αυτό.
0: Και κατηγορήθηκες.
1: Άρα θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση.
0: Και... Ρωτά φίλος ακροατής και είναι το ερώτημα ευθύ και θα το μεταφέρω. Λέει, δηλαδή ουσιαστικά... Δεν έγινε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ την πραγματική εξουσία στο κόμμα.
1: Κοίτα, όταν υπάρχει ένα κόμμα...
0: Ζόρικη ερώτηση.
1: Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντρικα και τους σχεδιασμούς αυτούς πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να θυμάσαι ότι και τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός κυλός. Λοιπόν, και πλέον είναι απλά αριστερόστροφος, αλλά και αυτό χωρίς με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Λοιπόν, άρα, το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που μια ηγεσία επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Το λέω πολύ απλά. Λέει, φαντάσου τώρα να απαραιτεί το Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα να καταστρέψει το Πασόκ. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτό είναι το αίσθημα που έχεις, ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχος μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Πώς εξηγείς ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο.
1: Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, διότι πρώτον το εκλογικό σώμα σε επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό, θα είναι εκλογή υψηλής συμμετοχής. Πλέον ξέρουμε πολλά πράγματα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη μέχρι την ακρίβεια.
0: Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Θα την επαναφέρω την ερώτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας.
19: Λατό FM. Στους 103,3.
20: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
21: Το σπίτι μας.
20: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
21: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
20: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
21: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
22: Την Τρίτη 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Στους 97,8.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συζήτηση, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr και να παρακολουθήσετε την εκπομπή και με εικόνα. Λοιπόν, πρόεδρε, επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε. Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ακροατής, αν υπήρξες ποτέ ουσιαστικά πρόεδρος στο κόμμα αυτό.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος, η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο Προοδευτικό Κέντρο είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά, πρέπει να το έχεις μπροστά ως πραγματοποίητα. Γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική. Η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω, τώρα οι ταμπέλες κέντρο κτλ. Αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το.
0: Τώρα, εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
1: Προοδευτική Συμμαχία.
0: Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Α, εσύ ήσουν στην Προοδευτική Συμμαχία.
1: Εντάξει, δεν ήμουν.
0: Το ερώτημα είναι. Από το αριστερά στο Προοδευτικό Κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
1: Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το Προοδευτικό Κέντρο δεν είναι αξίες, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, αυτές δυστυχώς μετά αναμίχθηκαν με κομμουνιστο, σταλινό, πώς το πω,
0: αγγελώσεις. Με κομμουνιστικής και σταλινικής προέλευσης αγγελώσεις.
1: Ακριβώς. Και με έναν κρατισμό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και δυστυχώς αυτό αυτή η πορεία της πρώτης φοράς αριστερά, δηλαδή επειδή με άλλη οικονομική φιλοσοφία εξελέγει το κόμμα το 2015 και με άλλη εφάρμοση. Και γι' αυτό και ο προκάτοχός μου, όταν ήμουν στο Επικρατείας, είχε πει: δώστε μας την ευκαιρία, έλεγε τότε στις ομιλίες του, να είμαστε τώρα για πραγματικά πρώτη φορά αριστερά. Ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, η οποία μου θυμίζει εμφύλιο. Και εντάξει, όντως ισχύει ότι όσοι ήταν αριστεροί αδικήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο και όντως για μένα αυτές οι αξίες, όπως σου είπα, με εμπνέουν. Και την πολιτιστική κληρονομιά της αριστεράς θέλω να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε όσο πιο πολύ γίνεται και στην παιδεία μας.
0: Επομένως, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου κεντροαριστερό?
1: Εγώ πιστεύω σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει
0: ένα φιλελεύθερο κέντρο. Σε τι διαφέρεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, για να σε τρολάρω? Τι διαφέρεις? Και εκείνος μιλά για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
1: Άλλο τι μιλά, άλλο τι κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα?
0: Τώρα τον κατηγορείς για αριστερή απόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί επιδόματα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κατηγορούσε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πάντως σε περιόδους κρίσης,
1: δηλαδή, ένας φιλελεύθερος
0: είναι ένα εργαλείο το επίδομα. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχεις τον κορονοϊό μπροστά σου, είναι περίπου μονόδρομος η επιδοματική πολιτική. Σε περιόδους πολύ μεγάλης ακρίβειας, το να στηρίξεις στοχευμένα κάποια τμήματα της κοινωνίας που έχουν οικονομικό πρόβλημα, επίσης είναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, είναι χώρα αυτό? Κάθε χρόνο και άλλη φορολογία. Εσύ μπορείς να επενδύσεις την επιχείρησή σου με ασφάλεια έτσι, σε ορίζοντα δεκαετίας, αν δεν ξέρεις τι θα.
0: Άμα ξέρω ότι θα μειώνεται ο φόρος κάθε χρόνο, ναι. αν όχι.
1: Ναι, εντάξει, και να μειώνεται.
0: Γιατί για παράδειγμα, ακούω τώρα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς τι θα κάνουν και πώς, ότι θα φορολογήσουν παραπάνω τα μερίσματα. Ακούω ότι οι 1500 κωδικοί θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια για το κοινωνικό πρόγραμμα του νέου κόμματος κλπ. Πώς τα ακούς αυτά?
1: Ανοησίες είναι αυτά. Εντάξει, οι προοδευτικά μερίσματα κατά τύχη το είπαν σε μια συνέντευξη και το έχουν κάνει οι πολιτικοί. Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ατομική κλίμακα η οποία είναι εισόδημα, είναι εισόδημα, τέλος. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, προοδευτική εκεί, ότι μέχρι 220.000 ευρώ είναι 17%, πάνω από αυτό είναι 24%, για να δώσεις και ένα κίνητρο. Αλλά το βασικότερο είναι, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, cash flow. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς ρευστότητα. Αυτή είναι τεράστια πληγή. Και αυτή τη στιγμή όταν έχεις ένα κράτος που πρώτον, άστα κλόμπαξ, έχει 1,5 δις που οφείλει σε προμηθευτές από εδώ. Είναι δυνατόν να δανείζεται δωρεάν το κράτος από τους Έλληνες πολίτες και να είναι πάντα να τους πάρει, να γίνει συνέδρος παντού. Προκαταβολές φόρων, σε εισοδήματα, σε ΦΠΑ, πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Να καταργηθούν. Έσοδα-έξοδα μόνο.
0: Συμψηφισμός δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που το κράτος χρωστάει και σε αυτά που ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση χρωστάει.
1: Τι μου λες τώρα, κοινή λογική, φιλελεύθερο αυτό το οποίο λες. Αυτό έτσι πρέπει και δίκιο και ηθικό. Δεν το κάνει όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό που κάνει, που έκανε και στην τελευταία έκθεση.
0: Νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι τώρα αυτά τα δύο. Η προκαταβολή φόρων.
1: Αυτό δεν είναι παράνοια.
0: Μπορεί δηλαδή στην έκθεση να τα.
1: Τι κάνει 7,5 αυτά. Χρόνια. Λέει ότι γιατί προπληρώσαμε πολύ χαμηλά επιτόκια, τόσα 5 δις πόσο ήταν, και δεν κάνει αυτό. Για να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Για μόστρα.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο μόστρα, γιατί παράλληλα έτσι η χώρα ανεβάζει. Την εικόνα της. Την εικόνα της. Και δανείζεται πιο εύκολα.
1: Εγώ προτιμώ ο κόσμος να έχει.
0: Σε κρίσιμες
1: περιόδους. Η χώρα δανείζεται ήδη σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
0: Ίσως γι' αυτό. Ίσως επειδή αποπληρώνει με γρήγορο ρυθμό.
1: Πριν την αποπλήρωση. Μια χαρά δανειζόταν. Το θέμα είναι ότι επέλεξε την εικόνα που λες. Εντάξει, αντί το να δώσει αυτή τη ρευστότητα στις τσέπες του Έλληνα πολίτη.
0: Πάντως η διόρθωση της εικόνας δεν φέρνει και επενδύσεις, δεν φέρνει και ανάπτυξη.
1: Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις και η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι στο real estate. Και του λέω, ναι, αυτό ισχύει και γιατί πολλές από αυτές είναι στα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν στο real estate, αλλά έπρεπε να πηγαίνουν στη βιομηχανία, σε ενέργεια, στην καινοτομία. Εκεί ιστορούμε πάρα πολύ. Δεν φτάνει απλά να έρχονται επενδύσεις. Πρέπει να έρχονται επενδύσεις που θα έχουν υπεραξία, θα έχουν παραγωγικότητα, θα έχουν ενάρετους κύκλους στις τοπικές κοινωνίες. Όχι απλά έρχεται κεφάλαιο και να δημιουργήσει στρεβλώσεις με τις Golden Visa και να παίρνει κόκκινα δάνεια. Αυτά δεν είναι ποιοτικές επενδύσεις. Λοιπόν, το άλλο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε είναι αυτός ο παραναϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κολοτούμπα ο Πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο τεκμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, είσαι κλέφτης πρώτα και μετά πρέπει να αποδείξεις. Ότι
0: σε αντιμετωπίζουν, λες.
1: Σε αντιμετωπίζουν σαν έχεις κλέψει απριόρι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο. Δηλαδή, και κακούργημα, πώς είναι τώρα, και των 20.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, νομίζω. Αυτό πρέπει να μειωθεί μαζί με μείωση του ΦΠΑ. Ας μειωθεί στο 15% ο ΦΠΑ, που είναι ένα προσωρινό κασφλοϊκό. Να σου το πω, επίπτωση, μια προσωρινή επίπτωση, αλλά μετά σε βάθος ενός χρόνου μαζί με το κλείσιμο του κενού και την έξτρα κατανάλωση θα βγάλεις και κέρδος από αυτό, αλλά παράλληλα θα ποινικοποιήσεις σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο τη φοροδιαφυγή, σε αυτό ως κακούργημα. Αν το κάνεις αυτό, είναι μια σταθερή και έντιμη συμφωνία με τον Έλληνα πολίτη. Και όταν έχεις προβλεψιμότητα και σε ένα κράτος δικαίου που τα δικαστήρια πρέπει να έχουν και εξειδίκευση σε μερικά πράγματα. Εάν είχαμε χρηματαγορές με κατάλληλη εξειδίκευση που να μπορεί να κινούταν το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε πολύ περισσότερη ρευστότητα και πολύ περισσότερη δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος μέσα στην οικονομία. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εμείς εκεί πέρα δεν λέμε, όπως το Πασόκ παραδείγματος χάρη, έλα εκ των υστέρων να φορολογήσεις λίγο ένα χαστούκάκι στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Όχι. Λέμε ότι σε ζωντανό χρόνο, εάν κάθεσαι μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα επιτόκια, αυτά που δίνεις, αυτά που παίρνεις, θα φορολογήσεις ζωντανά. Εάν, δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, εάν δανείσεις, Δεν φορολογεί ω τράπεζα.
0: Απλό ερώτημα λοιπόν που μου το δίνει η τελευταία σου ατάκα, Πρόεδρε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους Δημοκράτες και όχι το Πασόκ? Γιατί ένας κεντρώος ψηφοφόρος, ένας δημοκρατικός ψηφοφόρος, να ψηφίσει το κόμμα σου και όχι το Πασόκ? Ποιες είναι οι διαφορές?
1: Οι Δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία, χωρίς τις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το Πασόκ βασίζεται σε εκείνους. Λοιπόν, αυτή είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το Πασόκ. Συν ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει η ρευστότητα.
0: Θα πάρει άδεια το Πασόκ?
1: Το Πασόκ θα πάρει άδεια.
0: Και θα πάρει άδεια.
1: Και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημα.
0: Πάντως εδώ εγώ
1: διαβάζω... ιδεολογικά το Πασόκ είναι κοντά. Αλλά είναι μια παλιακή πολιτική. Και ειδικά στην οικονομία δεν έχει ούτε ριζοσπαστικές ούτε σύγχρονες.
0: Αυτά που διαβάζω για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ, διαβάζω ότι.
1: Τι διαβάζεις, δηλαδή?
0: Ότι υπάρχει συζήτηση, ότι μπορεί να κατεβείτε μαζί στις εκλογές.
1: Χθες λέγανε ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο Πασόκ. Αντιπροχθές ότι θα επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όλο λένε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι εάν έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το Πασόκ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις, μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό το έχω πει και δημόσια τόσες φορές. Δεν ξέρω εάν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά εγώ θέλω, αυτό που λέω είναι ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στη χώρα του. Και το λέμε στα λόγια, στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε άλλη μια γυναικοκτονία κάθε μήνα που περνάει και να έχουμε αποκτήσει ανοσία σε αυτό. Έλεος πλέον. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς στο σπίτι τους, να έχουν μια διέξοδο. Δεν κάνει τίποτα το Πασόκ σε αυτό. Ενώ οι βουλευτές του συμφωνούν με αυτό. Ο πρόεδρος τους δεν αντιδρά.
0: Επομένως, συνεργασία δύσκολο ή αδύνατο?
1: Τι να σου πω, εάν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκληση, λέω τώρα, και να υπάρξει εκλογή προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο, από κάτω, θα νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση.
0: Α, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά η ίδρυση ενός νέου σχήματος.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις ιδέες. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στο
0: κάτω. Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
1: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις η ιδέα του να συμφωνεί.
0: Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή,
1: ναι,
0: εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 100 φορές σε αυτό.
0: Το ξαναρωτούν.
1: Και υπάρχει συνεδρική απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μια βαθιά σύψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεπιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, νομίζω είναι παρέλκυ το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Δηλαδή, αυτά που σου λέω, πέρα ότι θα έπρεπε ένας φιλελεύθερος πρωθυπουργός να έχει διεφαρμόσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πραγματικό φιλελεύθερο κόμμα στη χώρα. Και αυτός ο χώρος τώρα, μεταξύ των ανοησιών από τη μία και το πώς κάνει επιδοματική πολιτική, ξέρεις ότι αν είσαι εκεί και είσαι σε αυτό το ύψος, λέω χαμηλότερα, και ζεις στον ταχυδρομικό κώδικα, θα έχεις χαμηλότερο φόρο. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο καθαρό και σταθερό γέλος και να έχεις έξτρα κίνητρο που χρειάζεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο αλλά ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους.
0: Η απάντηση είναι όχι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδέες. Ιδέες. Δεν είναι καλυστία εδώ πέρα. Δεν είναι ας είσαι την ταμπέλα εκείνη, άλλος έχει την ταμπέλα την άλλη και έλα αν μπορεί η μία με την άλλη. Ιδέες μπορούμε να συζητήσουμε. Πριν αναφέρθηκα σε μερικές τομές. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να εκφράσουμε τους Έλληνες που θέλουν, όπως είπα, να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, να κάνουν προκοπή στη χώρα τους σε μια χώρα με κανόνες.
0: Τώρα θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας

0: Είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα, κατά τη γνώμη μου, έχουν αποτύχει να φέρουν μια ελπίδα, αξιοπρέπεια, μια αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεπιθήσεις από εμένα και τους δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία.
1: Το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Έχω ήδη αναφερθεί νομίζω σε αυτό. Το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς αυτό θα εξελιχθεί σε εκείνο. Ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν κατανοώ τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι όταν υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρης αυθεντικότητας του γιατί κάνεις κάτι. Με ρώτησες πριν στην αρχή του γιατί έμπλεξα. Δεν το απάντησα αυτό ποτέ. Δεν έμπλεξα επειδή έχω κάποια ματαιοδοξία στο μυαλό μου ότι έπρεπε να το κάνω ή κάτι τέτοιο. Εγώ όταν ήμουν μικρός, 13 χρονών, 12-13, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μια εξάντληση και οδήγησε εμένα στην Αμερική. Από τότε και μετά, από τότε που έφυγα στην Αμερική 14 χρονών και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά μπόρεσα να στηθώ και να σταθώ όρθιος. Από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη. Και ήθελα να επιστρέψω και να μπορώ, πώς το πω, να πάρω εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε, αλλά ήθελα να κάνω κάτι όταν βλέπουμε τέτοια αδικία. Με κινητοποιεί αυτό βαθιά, γιατί έτσι σχηματίστηκα ως άνθρωπος στα εφηβικά μου χρόνια. Άρα το όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία που σου είπα με την αδικία στα Τέμπη και τα άλλα που είχα δει, οικονομικές αδικίες, να μπορώ να πολιτευτώ, ήταν για μένα ένα τόξο, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους. Αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφυλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο. Και το γιατί έμπλεξες και μια χαρά ζωή και τα λοιπά δείχνει ένα κινησμό και μια τοπάθη για την πολιτική, την οποία τη συναντώ παντού. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα η πολιτική με ήττα να
1: δεν
0: γίνει...
1: Δεν είναι συμπαθής με ήττα η πολιτική στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μέσα στους στόχους τους η ανάμιξη στην πολιτική. Θεωρούν ότι είναι ένας χώρος δύσκολος, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ένας χώρος συχνά βρώμικος.
0: Είναι βρώμικος χώρος, αλλά όταν είναι βρώμικος χώρος και συγχρόνως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα. Λέει, πολλές φορές μου λένε άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν την πολιτική που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και τους λέω, έχεις ήδη μπλέξει. Μπλέκει η πολιτική μαζί σου.
1: Μπλέκει η πολιτική.
0: Άρα
1: μαζί
0: λοιπόν
1: σου.
0: Το θέμα είναι να ξεμπλέξουμε από την πολιτική. Είναι η πολιτική, κατά τη γνώμη μας, οι δημοκράτες πιστεύουν ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει 3 δικαιώματα και μετά να επιτελεί 2 ρόλους. Τα 3 δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Και οι 2 ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί.
1: Μάλιστα. Κλείνω. Αν μπει στη Βουλή, δεν υπάρχει ερώτημα. Θα δούμε τα επόμενα βήματά σου εκεί. Αν δεν μπεις στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
0: Όχι.
1: Στην πολιτική ή θα,
0: σου είπα, όχι.
1: Ή θα επιστρέψεις?
0: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες. Γιατί έχει, όπως σου είπα, υπάρχει ρεστότητα, τεράστιο έλλειμμα στη ρεστότητα. Άρα θέλω, είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα με παραγωγικό τρόπο να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής, όπως μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, σκέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι 30 που βγαίνουν μπροστά στην πολιτική αρχηγή. Αυτό που λες, ποιος θα μπλέξει και πόσο μάλλον έχουν ένσημα από την αγορά.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, εγώ το κάνω Πρόεδρε. Από την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει.
1: Αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θέλω να δεσμευτείς ότι θα έρθεις εδώ ένα πρωί και θα ανοίξουμε γραμμές για να ρωτάνε οι ακροατές.
0: Αυτό ήθελα πάρα πολύ αυτό.
1: Να ρωτάνε οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Λατό FM στους 103,3. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
15: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
16: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
17: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
18: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Της μηνιαίας δόσης. Σκληρή κριτική στη γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24 ετών συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
22: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο, καθώς και στην εθνική ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 υποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μπροστά με αθλητικά από την πρώτη ώρα. Πάμε.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του διεθνούς brand. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκόνια, στην ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στον Λιβαδιακό. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατελέστης προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα, αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που
0: πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Νεότατος.
2: Πολύ μικρό σε ηλικία, και μόλις 54 ετών.
0: Ναι, ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 διοργανώσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκληση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο. Έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς. Η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς. Ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση τη δεύτερη. Σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς και ώρα μία είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα.
0: Αγχώθηκα.
3: Καλώς τον
0: Κώστα. Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
0: Κάνω 30. Από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
0: Όχι.
3: Για τις αρχές. Το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεώνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλωρίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέγει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι αυτοί βουλευτές είτε είναι στελέχοι.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: έτσι υπάρχει κάτι.
1: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή.
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας
1: κατά τη άδικη. Βεβαίως
0: και
1: υπάρχουν
0: άδικη
1: άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρος στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα η προσέγγισή μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγισή μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν γενικός γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής και προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: Κ. κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
1: Υπήρχε όμως η παραδοχή.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά.
1: Συμφωνώ. Οπότε γι' αυτό εντάξει.
0: Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Θα το λύσουμε και αυτό.
2: Είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιος συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει, που έχουμε ξεπεράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος, για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άρθρους.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν
0: εντάξει. Μιλήσατε για 1.500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση.
0: Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν. Η βαθιά απαξίωση. Στο δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα και εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1.500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1.500 αφημία.
0: Έτσι είπε, είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους, Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο, έτσι?
1: Αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας?
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου χρόνο διάστημα.
2: Και, να ρωτήσω και κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό.
1: Ναι,
2: παρόλα
1: αυτά.
0: Και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Προφανώς
1: έχετε δίκιο. Έπρεπε αγορές να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο ΔΝΤ που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2: 2019. Όμως το παλιό, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να πάμε στα καινούργια.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων.
4: Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερτλάνιο.
11: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
18: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
19: Μάμα μία!
18: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
20: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
20: Το σπίτι μας.
21: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
20: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
21: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
20: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Αυτό ναι. Είναι της εποχής μας.
1: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
2: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω, μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή. Και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε? Είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
1: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποιας δημιουργικής ερμηνείας, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
2: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
1: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Ίσως να μην ανησυχούμε.
1: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
1: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
2: αυτό
1: να δείτε.
2: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
2: Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
1: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
2: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
1: Και θα δίνονται στο δημόσιο.
2: Πού θα βρείτε τα λεφτά?
1: Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία, αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερη
2: από
1: απάντηση.
2: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
1: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
2: Πολύ καλά. Πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
1: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον
2: κομμάτια. Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
1: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
2: Πάρτε μια ανάσα.
1: Σας απαντώ.
2: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρώτον, Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε. Που
1: δεν καταλάβατε τι λέω.
2: Εσείς
1: δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστή τους καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτουσα αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
0: τι λεφτά θα μαζέψετε από αυτό?
1: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
0: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
1: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
1: Μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφό Νικολάκου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
23: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια, έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή, οι 5 προτάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά, πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων. Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 πανεπιστήμια.
19: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
24: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
25: Ήρθα!
24: Ένας θείος.
26: Α, ήρθες.
24: Καμία αλλαγή.
26: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
24: Και μια μεγάλη ανατροπή.
25: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
26: Τι έκανες?
25: Έβαλα προτέργεια.
26: Καλά έκανες.
4: Μπράβο.
24: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
24: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: People have repower. People have
15: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
28: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
29: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
30: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
32: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
31: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει, κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πολύ στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει.
2: Αυτό εσείς,
1: δεν την έχω ακούσει. Και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Κανένα φορά.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Δεν την έχω.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky, για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
2: Να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σημακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο της, την εικόνα της κυβέρνησης, τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Είτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλα το πολιτικό σκέλος εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέβηση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα

0: υπερβολές της νομοθετικής ή εν πάση περιπτώσει στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
1: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος, τότε...
1: Θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
0: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την, πώς να σου πω, την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδε ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αμφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα αυτό στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
0: Να σας πω. Πάμε, αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μερός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το ελληνικό σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρίου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το ελληνικό σύνταγμα υπέβαλε αίτημα η ίδια στο ανώτατο
2: για πενταετή θητεία αντίδιο.
0: Ακριβώς. Και το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
0: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρίου Πάγου. Η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του ΝΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο ΝΑΤΟ Δικαστικό Συμβούλιο του Αρίου Πάγου για τα ζητήματα.
2: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί βρε αδερφέ, να μην πείτε ναι στους 5 για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
0: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
1: Ευχαριστούμε.
0: Άρα, η αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα. Μπράβο, με την κυρία Κρίστη.
2: Να είστε καλά, ευτυχισμένοι.
1: Και...

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενο στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
6: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
7: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
6: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές. Μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
6: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
6: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
10: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη με όλα πιο δύσκολα.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, βρε παιδιά? Κοίτα τώρα τι θα σου πω να στρελάνω. 12 λεπτά μετά τις 12. Το 103,3. Είμαστε έτοιμοι να τρελαθούμε παρέα. Φυσικά, θα το μόνο που μπορώ να σου πω για το άκρος καλοκαιρινό πρόγραμμα που σου ετοιμάζουμε είναι ότι προσδέστε τις ζώνες σας, γιατί η πτήση θα έχει αναταράξεις. Γιατί περνάμε πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος. Λοιπόν, έχω να σου πω πάρα πολλά, σε λίγες μέρες έχουμε λοκομόντο στο Ηράκλειο, κακός χαμός.

σου έχω κι άλλα. Δεν θέλω να μου αγχωθείς, σας τα λέω εν καιρό. Για να μην σε πιάσει πανικός και να μην ξέρεις πού να πρωτοπάς. Επίσης σου έχω θεατραρά. Όχι άλλο κάρβουνο. Θα πάρουμε μπριγκέτες.

Μα από πού να ξεκινήσω πλέον, βρε παιδί μου, χαμός γίνεται τώρα, τι να σου πω. Σου έχω πάρα πολλούς αγαπημένους μου φίλους τώρα να έρχονται σιγά σιγά εδώ. Θα τα πούμε εν καιρό, δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο. Θέλω να σου πω ότι σε πάρα πολύ λίγες μέρες εδώ στην πόλη Τούλα Σιθίου θα διεξαχθούν κάποιες πολύ τρελές παραστάσεις. Να είστε έτοιμοι, γιατί δεν θα το αντέξετε. Αυτό σας το λέω εγώ ξεκάθαρα. Θα κρατάτε το στομάχι σας από τα γέλια. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Κράτα αυτό. Κακός χαμός, πάρα πολύ γέλιο και έχω πολλά.

Ξέρεις τώρα γιατί με ακούς λίγο υποτονικό, ε? Γιατί μόλις έφαγα και... Έλα, δεν θέλω να κοροϊδεύω στο κουλούρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ έτοιμοι να υπερδιπλασιάσουμε την τρελά και σου έχω. Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαϊνιά, Ιερά Πετράς.

σου έχω ηλεκτρονέτ παπαδάκι σαγγελάκι. www.sopaholics.gr. Το αγαπημένο με ζεβέλο απέναντι από το πάρκο και την φορή και στα λογική. Σερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη και το αγαπημένο σε όλους που ήρθε για να μείνει και να σε τρελάνει, το απολυμαντικό Βίρκο.

για να ρωτήσετε τι λέω, ρε παιδί μου. Δεν σας έχει ξανατύχει να θέλετε να πάτε για ύπνο μόλις φάτε κάτι? Τούμπανο. Εγώ τώρα, ας πούμε, νιστάω.

Και επειδή έρχονται κάποια σχόλια τώρα στο Messenger, θέλω να σας πω ότι εάν μας ματιάσετε τα μικρόφωνα πάλι, θα ανέβουμε και θα γίνει τόπα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν ξέρω τώρα...

ξέρεις τώρα τι μου ήρθε έτσι να σου πω, ότι υπάρχει μια μικρή χώρα στον κόσμο που αναδεικνύεται. Σιγά σιγά ρε παιδί. Αναδεικνύεται είπα, αναδύεται. Αναδύεται λοιπόν η νέα χώρα, λέει, που αναδύεται ως το νέο Ντουμπάι. Τόνοι χρυσού εξορίσσονται από το έδαφος της. Να πάμε βρε αδερφέ να πάρουμε κανένα γραμμάρι. Στο Μεξικό είναι γνωστό στο νέο Ντουμπάι και θα μπορούσε να μετατραπεί στη νέα χώρα χρυσού στη Λατινική Αμερική χάρη στην μεγαλύτερη ορυχιακή κατάσταση χρυσού της χώρας. Το ορυχείο Πανασκουίτο παράγει σχεδόν το 30% του χρυσού της χώρας, με αποτέλεσμα

Λοιπόν, επειδή είχε μια μικρή διακοπή, πάμε λοιπόν να δούμε ότι στο Μεξικό, λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στο ρηχείο Πινασκουίτο, παράγει σχεδόν 30% το χρυσό του Μεξικού και εκτιμάται πως θα παραμείνει λειτουργικό για τουλάχιστον 2 δεκαετίες ακόμα. Το κοίτασμα προσφέρει πάνω από 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου ανήκει σε ξένες εταιρείες. Η εξόρυξη που ξεκίνησε το 2010 στην περιοχή της Ζακατέκας έχει μεταμορφώσει την οικονομία της χώρας χάρη στο χρυσό που αποθηκεύεται στα υπόγεια κοιτάσματα του. Τα αποτελέσματα που κρύβει λοιπόν αυτό το τεράστιο ορυχείο θα μπορούσαν να τροφοδοτούν το Μεξικό για έως και 2 δεκαετίες ακόμα. Επιπλέον, δεν φιλοξενεί μόνο χρυσό, καθώς το ρηχείο Πανασκουίτο διαθέτει επίσης αργυρό και άλλους φυσικούς πόρους που ανεβάζουν τα ετήσια έξοδα στα 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπα, κάνουν κουμάντο και εκεί, λένε οι υπεύθυνοι του gazeta.gr, και ωστόσο λέει το ρηχείο που υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο παραγωγικά της Ηπείρου

Πάμε σιγά σιγά σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ασχοληθούμε λίγο με τον πολιτισμό, γιατί σας έχω κάτι πάρα πολύ δυνατό. Έχω όμως πριν από όλο αυτό να σας κάνω μια πολύ πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί η Φρίντα Κάλλο αποδεικνύει ότι οι μεγάλες εκθέσεις ζωγραφικής δεν πέθαναν ακόμα? Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ερχόμαστε εδώ στον Λατό 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: Λατό FM στους 103,3.

επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε κάτι για καλλιτικές που ίσως δεν το γνωρίζετε και δεν μπορούμε να μην σας το πούμε και εμείς. Φρίντα Κάλλο λοιπόν, η Φρίντα Κάλλο αποδεικνύει ότι μεγάλες εκθέσεις ζωγραφικής δεν έχουν υπνεύσει. Είναι η έκθεση της State Modern για την Φρίντα Κάλλο. Έσπασε ρεκόρ πωλήσεις πριν καν ανοίξει, δείχνοντας ότι το κοινό επιστρέφει στις μεγάλες πολιτιστικές εμπειρίες όταν υπάρχει μύθος, εικόνα και συλλογική συγκίνηση. Οι μεγάλες εκθέσεις δεν πέθαναν τελικά, τουλάχιστον όχι στο κέντρο που βρίσκεται η Φρίντα Κάλλο. Η Tate Modern ανακοίνωσε ότι η έκθεση Frida, The Making of an Icon, έχει ήδη πουλήσει περισσότερα από 41.000 εισιτήρια πριν το άνοιγμά της στις 25 Ιουνίου. Πρόκειται για την υψηλότερη προπόληση στην ιστορία της Tate, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 32.000 εισιτηρίων που είχε σημειώσει η έκθεση του David Hockney το 2017. Η έκθεση θα διαρκήσει έως τις 3 Ιανουαρίου του 2027 και η συζήτηση δεν προκαλεί ακριβώς έκπληξη, καθώς η Κάλλο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνηδες και καλλιτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, με την εικόνα της να βρίσκεται παντού σε αφίσες, τσάντες, μπλουζάκια, βιβλία, social media και μουσιακά καταστήματα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι η κλίμακα της ανταπόκρισης σε μία στιγμή που πολλοί είχαν μιλήσει για κόπωση του κοινού απέναντι στις λεπτομέρειες του blockbuster. Η έκθεση της State δεν παρουσιάζει μόνο το έργο της Μεξικανής ζωγράφου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Φρίντα Κάλλο μετατράπηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο. Το Frida, The Making of an Icon εξετάζει πως μια καλλιτέχνης που κάποτε βρισκόταν στη σκιά του Diego Rivera έγινε δεκαετίες μετά το θάνατό της εικόνα φεμινισμού, εικόνα ανθεκτικότητας, σωματικής εμπειρίας και queer ανάγνωσης και αυτοκατασκευής. Η επιτυχία της έκθεσης έρχεται σε μια περίοδο που τα μεγάλα μουσεία της Βρετανίας βλέπουν ξανά το κοινό να επιστρέφει για εκθέσεις με ηχηρό όνομα και καθαρή πολιτιστική αφήγηση. Η πρόσφατη έκθεση του Van Gogh στη National Gallery έγινε η πιο δημοφιλής έκθεση με εισιτήριο στην ιστορία του μουσείου, με 334.589 επισκέπτες, ενώ το τελευταίο Σαββατοκύριακο παρέμεινε ανοιχτή για τα μέσα

και την ίδια στιγμή λοιπόν το British Museum, συγγνώμη, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την ταπισερή του Μπαγιέ το Σεπτέμβριο σε μια έκθεση που το ίδιο μουσείο έχει ήδη περιγράψει ως η έκθεση του αιώνα. Η συζήτηση για τα πρώτα εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη ώστε τα μέλη του μουσείου βρέθηκαν σε πολύ ωραίες online ουρές και η ιστοσελίδα του Ιδρύματος αντιμετώπιζε προβλήματα. Ωστόσο το φαινόμενο δείχνει ότι η μεταπανδημική επιφυλακτικότητα απέναντι στους γεμάτους εκθεσιακούς χώρους δεν έχει εξαφανιστεί και η ανάγκη για κάποιες πολιτιστικές εμπειρίες. Αντίθετα όμως, σε μία έκθεση συνδυάζει αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί τα αυθεντικά έργα και η αισθητική, είναι γεγονός ότι το κοινό φαίνεται να είναι διατεθειμένο να επιστρέψει έργα. Ωστόσο τώρα για τα μουσεία και οι μεγάλες εκθέσεις δεν είναι μόνο θέμα κύρους, είναι μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης σε μια περίοδο αυξημένων λειτουργικών εξόδων και περιορισμένης δημόσιας χρηματοδότησης. Σε άλλα νέα μπορείς να θυμάσαι ότι η Frida Kahlo κατάφερε να είναι το Beyond the Icon ανάμεσα στους αιώνες. Γιατί δεν θα σταματήσουμε να τη συζητάμε μόνο στον 21ο αιώνα.

Κυκλοφόρησε λοιπόν το πρώτο τρέιλερ από τη νέα ταινία του Takai Watatimi με... με τα πιο δυνατά σχόλια να παίρνουν φωτιά στο διαδίκτυο και Clara and the Sun με την Τσένα Ορτέγκα. Η πρεμιέρα αναμένεται στις 23 Οκτωβρίου στις αμερικάνικες αίθουσες. Πρωταγωνιστούν ακόμη η Amy Adams και η Natasha Lyonne. Το πρώτο τρέιλερ λοιπόν για την δυστοπική SFA ταινία του Taika Waititi Clara and the Sun με πρωταγωνιστές την Τζένα Ορτέγκα, Amy Adams και Natasha Lyonne κυκλοφόρησε. Το φιλμ βασίζεται στο ονόνιμο bestseller του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα Καούζο Ινστιγκούρο, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2021 και σκαρφάλωσε στις κορυφαίες θέσεις της λίστας των New York Times. Έλα εντάξει, σου έχω τώρα

πήγε τώρα στο προσκήνιο για άλλη μια φορά η Βουλγαρία και όχι λόγω της Eurovision και της φίλης μας την Τάρα, αλλά άκου τώρα τι έγινε. Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πιθανό άγαλμα της Άρτεμις στην αρχαία Ηράκλεια στην Συνδίκη. Η μορφή φαίνεται να φοράει σανδάλια κυνηγετικού τύπου και ένα χαρακτηριστικό που συνήθως συνδέεται με τις απεικονίσεις της θέας Άρτεμις. Γιατί οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Ηράκλεια Συνδίκη στην νοτιοδυτική Βουλγαρία ανακάλυψαν τμήμα μαρμάρινου αγάλματος που ενδέχεται να απεικονίζει την Άρτεμη, την αρχαία ελληνική θεά του κυνηγιού. Το θράσμα λοιπόν βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που βρισκόταν σε εξέλιξη κοντά στην πόλη Πετρίτσι και η ομάδα από την καθοδήγηση του καθηγητή Λουντμίλ Βαλανίνσκι της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών ανακάλυψε το κάτω τμήμα ενός μαρμάρινου αγάλματος συμπεριλαμβανομένων των ποδιών και της βάσης του. Μπροστά λοιπόν από ένα αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Ηρακλή. Ωστόσο, κάτι που πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι η Άρτεμις κατήχε σημαντική θέση στην αρχαία περιοχή όπου βρισκόταν η Ηρακλή Τσιντίκη. Στοιχεία από τις προηγούμενες αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι η λατρεία της ήταν ευρέως για δεδομένη στην περιοχή, γιατί για τους ερευνητές αυτή η τοπική σύνδεση ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ της ταύτισης του αγάλματος με την Άρτεμις. Εγώ θέλω να πω ότι αρχαίοι οι Έλληνες έχουν σκορπίσει παντού Ελλάδα και όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου μπορεί απλά να το πούμε. Πάμε λοιπόν όμως να ταξιδέψουμε με πολύ πολύ όμορφους ανθρώπους που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί και σήμερα κοντά μου έχω τα καλύτερα φυτά που μπορείς να επιλέξεις για το θερμοκήπιό σου. Φυτό ρεκυπευτικών και εμβολιασμών φυτών, φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαϊνιά Ιερά. Πριν όμως παραγγείλεις τα φυτά σου, αφού έχεις καλύψει την θερμοκηπιακή σου καλλιέργεια και έχεις τελειώσει, έχεις ξεπατώσει και είσαι έτοιμος για υπολίμανση, σου λέω ότι αρκεί μόνο ένα 24ωρο, με στοίχημα στο λέω εγώ, κάνεις τοποθέτηση του Virkon Age και αμέσως μετά, από λίγο 24ωρα, φυτεύεις κανονικά σε ένα πλήρη απολυμασμένο χώρο. Μην το ξεχνάς, το βρίσκεις σε συνεργαζόμενα καταστήματα και γεωπονικά της περιοχής σου και είναι το καλύτερο απολυμαντικό που μπορεί να χρησιμεύσεις, γιατί θα γίνει σύμμαχός σου στην καλύτερη απολυμασμένη εδαφοκάλυψη. Παπαδάκης Αγγελάκης και τα έπιπλα της φιλιά να έχουν πάρει φωτιά οι καταλόγοι, γιατί σου έχω προσφοράρες με μέχρι μείον 40% σε επιλεγμένα κομμάτια. Κάνουμε το καλοκαίρι σου διακοπάρεις και στην αυλή σου πλέον.

σε περίπτωση που είσαι νέο μπαμπά ή είναι νέα μαμά, πώς τα λένε αυτά, ρε παιδί μου, και θες να πας μία βόλτα να χαλαρώσει λίγο το κεφάλι σου, αλλά το παιδί σου να είναι ασφαλής. Στόχο. Πήγαινε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιερά Πετρακρήτης, δίπλα είναι το Μεζεβέλο. Κάθεσαι, πίνεις την πυρίτσα σου, βλέπεις τη θάλασσα και το παιδί σου παίζει δίπλα σε ασφαλή χώρο. Χωρίς ατυχήματα, με φουλ προστασία. Γιατί το εστιατόριο Μεζεβέλο είναι δίπλα το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, οπότε τα παιδιά μας παίζουν με ασφάλεια και εμείς απολαμβάνουμε την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας του Μεζεβέλο. Με φόντο το Λιβικό Πέλαγος. www.sopaholics.gr είναι το site που αγαπάς να βρίσκεσαι μέσα. Πληκτρολογώντας www.sopaholics.gr μπαίνεις στον κόσμο του Sopaholics και ανακαλύπτεις τα διαμαντάκια που κρύβουν για σένα. Θερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη και τα καλύτερα παίζουν εδώ. Δεν το λέμε τυχαία. Σχεδιασμός, υλοποίηση με τα καλύτερα υλικά, ασυναγώνιστες τιμές και ξέρουμε τις ανάγκες. Γι' αυτό ταξιδεύουμε παρέα μαζί σου και σου δείχνουμε πως όλα μπορούν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Place του Εόν. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Ο Άλεξ και ο Θανάσης
1: πάτε. Μοιάζει να είναι ο καιρός.
0: Κάνουν την πιο υπέροχη.
1: Ένα μολούς γίνομαι.
0: Επανεκτέλεση.
1: Ανοίγομαι. Μεγαλώνει
0: σε ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε να το πούμε και οικογενειακή υπόθεση.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: παρέα με τη Μαρίνα Σπανού και το υπέροχο ταξίδι της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή λίγο μετά τις 12 εδώ στον Λατό 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Ζήσαμε και μια νύχτα με 100 ζωές μεθύσαμε στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.
9: Μένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου σήμερα, με την ψήφιση της ευνοϊκής ρύθμισης για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις 5 συνδυαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι χρέος η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις.
0: Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη ρύθμιση δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα από την έναρξη ισχύως του νόμου, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χωράνε ερμηνείες στην απόφαση του Αρείου Πάγου, επισημαίνει το ΚΚΕ.
1: Το δικαίωμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου να προσφύγει στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα σε βάρος του, επεσήμανε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Για άκυρο ένταλμα κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος, τονίζοντας ότι κάποιοι αξιοποιούν επικοινωνιακά την υπόθεση.
0: Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το σκεπτικό της απόφασης.
1: Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρεύμα το κλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια. Έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον Εισαγγελέα, η 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
1: Ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τους 47 έφτασαν οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξία. Τα τρία πρώτα θύματα της ζέστης θρυνεί η Ιταλία, όπου 16 πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Τα αιτήματά τους σχετίζονται με καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.
1: Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, όπως δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή. Προτείνει τη λήψη 5 μέτρων για να επιστρέψουν στην αγορά. Πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων.
0: Σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για απεγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο, όπου παραμένουν ακινητοποιημένα 1.100 εμπορικά πλοία. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές.
1: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 ιδρύματα.
0: Στα αθλητικά, θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκιόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νόκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι η Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται και αύριο η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και η κάθοδος από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας, αλλά και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Έχουμε, Παναγιώτη, προβλήματα ακόμα λόγω της φωτιάς στο Αιγάλεο?
3: Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Αιγάλεο από την οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Άνης λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία απέναντι, όπως είπε, στις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών. Αναφερόμενο στη ρύθμιση ανάσα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με τη Βουλή.
4: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στο νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Λικουρέτζο και αργά το απόγευμα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ίσως και αργά το βράδυ, καθώς είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ομιλητών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και είναι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν, κυρίως επί της τροπολογίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να προβάλλει τη ρύθμιση η οποία έρχεται σήμερα για να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κ. Πιερακάκης ότι η κυβέρνηση έφυγε πέραν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς η πολιτική ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την νομική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες καταβολές τους. Έκανε λόγο για μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν αυτές οι μειώσεις ακόμα και τα 300 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, είπε τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον των πραγματικών υποχρεώσεων θα συνυπολογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής και συντομεύοντας τη διάρκεια της αποπληρωμής. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Πιερακάκη ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, εκ των οποίων περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και 200 εκατομμύρια ευρώ την αναδρομική τους αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλη, η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα αργά το βράδυ. Μένει να δούμε και αν θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου όλοι οι βουλευτές να τοποθετηθούν επί αυτής φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα δούμε να υπερψηφίζεται ομοφόνος από τη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κερακάκης σε κάθε περίπτωση εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη, παρά τις αρχικές του προθέσεις, επί ουσίας προκάλεσε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καταχρήσεων.
1: Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Λικουρέντζος, τη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν επιφυλακτική και κριτική απέναντι σε αυτή τη ρύθμιση. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης από την έναρξη ισχύως του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράνε ερμηνείες. Πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις με τη βοήθεια της Μαριτίνας Ζαφυριάδου.
6: Εντάξει, σχεδόν ισόμοια αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, και θα σας πω γιατί. Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και ότι παραστάνει περίπου τα τζάμπα μάγκα, για να χρησιμοποιήσω και ένα πολύ πρόσφατο όρο έτσι, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από τη δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ επισημαίνω ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά, πάντως κατόπιν εορτής. Με το ΚΚΕ, μάλιστα, να υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε την είχε απορρίψει. Από την πλευρά του, στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της τροποποίησης, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ρύθμιση και σίγουρα για μια ρύθμιση στην οποία οδηγήθηκε από πολιτική ευαισθησία η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέραν από το αυτονόητο, δηλαδή να πειθαρχήσει σε μια τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είχαν είναι και το ανώτατο δικαστήριο του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει περίπου απ' έξω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους, πληρώνοντας και παράνομους τόκους, καθώς και εκείνους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών δόσεων. Και τελικά η Ελληνική Λύση υποστηρίζει το πραγματικό κόστος μετακυλείται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια δικαιώνει την πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, όπως λέει, υπέρ της άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον νόμο Κατσέλη. Εξέφραζε ωστόσο ενστάσεις για το εύρος των δικαιούχων που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την κίνηση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπενιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.
1: Ενώ μεταξύ, εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζανικολάου παραχώρησε το πρωί ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Όπως είπε, ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του.
8: Τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός σκυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερός τροφός, αλλά με μη επαρκείς προτάσεις σκυλός. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα αυτοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους.
9: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
8: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιέψο δέλτιο.
9: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις. Ναι. Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας, τα μέλη μας αποφασίζουν.
9: Θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
8: Στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πάρα πολύ προβληματικές. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια.
9: Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
8: Όχι.
9: Στην πολιτική ή θα, θα επιστρέψεις?
8: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή.
0: Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, εμπλέκοντας το όνομά του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, χαρακτηρίζοντας την ιστορία μπούρδα. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και μέσα σε όλα, Άννα Κανδύλη, είχαμε και την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.
10: Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Αριοπάγου, του ανώτατου οργάνου του δικαστηρίου, την Ολομέλεια, με 72 ψήφους υπέρ και

0: λοιπόν έκρινε ότι 2 χρόνια φτάνουν. Να σας πω ότι την προσφυγή υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, εκπροσωπώντας δηλαδή την κυρία Κοβέση, επικαλούμενος στην επιτεροχή του ενωσιακού δικαίου και ζητώντας το ζήτημα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν ικανοποιηθεί, που δεν ικανοποιήθηκε βεβαίως, γιατί οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, είπαν ότι ένομο συμφέρον να προσφύγουν έχουν μόνο οι ίδιοι, μόνο δηλαδή οι τρεις εισαγγελείς. Να σας πω ότι και επίσης και ότι αυτή την ώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή 3 νέων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις νέες θέσεις τις οποίες ήδη έχουν διακηρυχθεί. 2 στον δεύτερο βαθμό, 1 στον πρώτο, που ανεβάζουν τον αριθμό των εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν και ρωτά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα.

0: ο κ. Σταυροβόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και συνελήφθησαν 5 άτομα. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του είδους, καθώς τα μέλη της οργάνωσης δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τους σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακούς μετρητές, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια πουλούσαν σε σπίτια αλλά και σε γνωστές επιχειρήσεις, Σοφία Γαλάνη.
2: Πρόκειται για ιδιαίτερα καλωστημένο κύκλωμα που υπολογίζεται ότι προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 52χρονο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, έναν 40χρονο που είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο και ένα 43χρονο πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις στους μετρητές και εισέπρατε αμοιβές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 101 όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφού έκλεβαν το ρεύμα, το πουλούσαν, όπως είπες, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τις επιχειρήσεις όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβία. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται μάλιστα και γνωστές επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
3: Αυτή την υπόθεση βλέπονται αρκετές οικίες αλλά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Να παρεμβαίνουν στους μετρητές και να κερδίζουν να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις. Είπαμε πλέον τους ψηφιακούς μετρητές. Είναι πιο δύσκολο να παρεμβαίνει κάποιος στους ψηφιακούς μετρητές, γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς δραστηριοποιούνταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν είναι εύκολο να παρέμβει σε ένα ψηφιακό μετρητή, πρέπει να κατέχεις ειδικές γνώσεις.
1: Και αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Δημογλίδου είναι που προκαλεί αίσθηση, Σοφία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κατάφεραν να παραβιάσουν ακόμη και τα ψηφιακά ρολόγια.
2: Ναι, εδώ μιλάμε για high-tech απάτη, Ελισάβετ, γιατί έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια πατέντα που βρήκαν για τους ψηφιακούς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό τύπου Edmi Atlas, το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μετρητή. Για τους αναλογικούς μετρητές τώρα χρησιμοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις. Παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε ποινία, παραβίαση σφραγίδων, απομόνωση καλωδίων και ποινίων τάσεως κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ένα μήνα, ένα τρίμηνο ή ένα εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις μετρητών και δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Κατά την έρευνα, να σου πω επίσης ότι διαπιστώθηκε πως η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης αυτή τη φορά, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων φυσικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στο περιστατικό που συνέβη σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μία φοιτήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από επιδειξία και ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.
2: Ακριβώς. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7, δηλαδή το απόγευμα, εν λόγω άνδρας με καταγωγή από την Ιεμένη, παρακολουθούσε την νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της συγκρού κάτω από την οδό Λαγουμιτζή, μαζί, έχοντας σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας ευτυχώς και κατευθύνθηκε σε σημείο που υπήρχε κόσμος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας και την περιγραφή του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.

0: έρευνα των αρχών προέκυψε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Σημασία έχει το γεγονός ότι η φοιτήτρια πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις αρχές. Οι φωτογραφίες μάλιστα έχουν αναρτηθεί και σε λογαριασμό.
1: Ήταν ψύχρεμη, είχε την ψυχραιμία για να το κάνει.
0: Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει την ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία όμως το ότι τον φωτογράφησε, γιατί έχει ενημερωθεί και η πανεπιστημιακή κοινότητα για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
2: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν, να προσθέσω εγώ ότι η 29χρονη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η συνήγορός της, η δικηγόρος Μαργαρίτα Σημεωνίδου, ωστόσο, έδωσε μια άλλη τροπή, υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης, και ότι η πράξη της ήταν αποτέλεσμα κατάστασης ακραίου φόβου. Η 29χρονη, σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο της, προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, όμως ο σύντροφός της την εγκλώβησε. Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί περιστατικό κατά το οποίο είχε επιχειρηθεί ο πνιγμός της.
2: Είχε καταγγελθεί το περιστατικό αυτό, Ελένη?
3: Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η δικηγόρος. Αυτό που διευκρίνησε ήταν ότι μετά το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο η ίδια 29χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ και παραμένει στην γραμμή ότι επιχειρούσε να αμυνθεί ως η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από καυγά η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Έχει υποβληθεί σε επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Τα δύο μαχαίρια έχουν κατασχεθεί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
2: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Η διεθνή επικαιρότητα τώρα, ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των νεκρών από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα της θύματα, την ώρα που 16 πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
4: Ακόμα και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, Ελισάβετ, η Γαλλία κατέγραψε χθες τη θερμότερη μέρα στην ιστορία της με 44,3 βαθμούς στην περιοχή Πισός, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σήμερα από 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου, από τη Βρετάνια στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος στα νότια και δυτικά της χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές και οι αυριανές θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τώρα έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για σήμερα, συμπεριλαμβανομένο, όπως είπες, του Μιλάνου και της Ρώμης. Από σήμερα έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η Κεντρική και Νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για ακραίο καύσωνα. Στην Πολωνία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ενώ σε συναγερμό έχουν τεθεί μέχρι την Κυριακή οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας. Η Ουγγαρία, τώρα, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Είναι λοιπόν ανησυχητικά τα δεδομένα και την ίδια ώρα, Τζέννη, πάνε και όλα τα ρεκόρ και στην κατανάλωση ρεύματος. Είναι άλλωστε φυσικό. Για έναν καύσον ανάλογο με αυτόν του 2003 έκανε λόγο στον Real FM στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Ζέρεφος.
5: Η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι εστιατόρια. Πάρα πολλοί φίλοι μου, Γάλλοι, Γερμανοί, μου είπανε ότι τους εξέπληξε η έλλειψη του air conditioning σε πολλά μεγάλα εστιατόρια, διάσημα. Διότι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ποτέ μήνα Ιούνιο θα έχουν τέτοιο καύσωνα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος.

0: τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τραγωδία στη Λέσβο. Νεαρή γιατρός που είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές και εισήχθησε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την αφήξή της. Φως τα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Εμιλία Σταθάκου σε αυτή την τραγική υπόθεση, η οποία διερευνάται.
2: Η τραγωδία, Βασίλη. Η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί με κεφαλική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό εμφάνισε υψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Τη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιακομιδή, έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες συνάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της, που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκταστα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
3: Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες νωρίτερα στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα αιτήματά τους, μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Ελισάβετα, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό έχει προκήρυξει σήμερα 24 παιδιά, αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, θέτοντας στο επικέντρο ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον τουρισμό και επισητισμό που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, έγιναν απεργιακές συγκεντρώσεις και έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, με την κεντρική συγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα. Και την ίδια στιγμή στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνικος είχαν συγκέντρωση και οι οικοδόμοι. Τώρα, στον τουρισμό και επισητισμό, η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση διζητάει ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μερομίσθια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο, καταχείριση του πενθυμέρου και του οκτάωρου, πληρωμή και κάθε υπερορίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. Και από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων ζητά επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της κλοπής ενσημάτων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά και να τηρούνται το εστάωρο, το πενθήμερο και οι 35 ώρες απασχόλησης. Επίσης ζητάνε αναμείωση των όριων ηλικίας της εξοδότησης και αναγνώριση για διανομή υπεραγνώστων ενσύμων, όπως τους λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Στάση εργασίας έχει κηρύξει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν η στάση, και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΣΕ, και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτή η τετράωρη στάση είναι προπομπός της πανελλαδικής απεργίας που θα προκηρύξουν στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, που μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες αποτελεί η έβρεση κατοικίας. Η εκτείναξη του κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλές επενδύσεις σε νέες κατοικίες, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Προτείνει μάλιστα την υιοθέτηση ισορροπημένης στρατηγικής που θα συνδυάζει τη στήριξη για νέες κατασκευές με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των κλειστών σπιτιών. Ο εφιάλτης του στεγαστικού για να εκλείψει απαιτεί συνδυαστικές προτάσεις, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Βασίλη, βλέπουμε ότι η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελούν πλέον μια κορυφαία κοινωνική και οικονομική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρεμβαίνει τώρα με μία δέσμη 5 συγκεκριμένων προτάσεων, εστιάζοντας στην απελευθέρωση των χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενναία φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξημένες επιδοτήσεις για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων και στοχευμένους περιορισμούς τύπου Airbnb σε χωρισμένες περιοχές. Παράλληλα, ζητείται η άμεση επίλυση των κληρονομικών και γραφειοκρατικών εκκρεμωτήτων που κρατούν μπλοκαρισμένα πολλά σπίτια, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Να πούμε ότι αυτοί οι πέντε άξονες της μελέτης εστιάζουν, όπως είπαμε, σε φορολογικά κίνητρα. Προτείνει λοιπόν φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που ανοίγουν τα κλειστά διαμερίσματα και τη μείωση των φόρων για μετατροπή βραχυχρόνων μισθώσεων σε μακροχρόνιες. Επίσης, προτείνουν επιδότηση των ανακαινήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει βέβαια με κάποια προγράμματα, για ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος Ανακαινίζω-Νοικιάζω, για κρατική υποστήριξη και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Ακόμα η μελέτη, ένας από τους άκρους της μελέτης, λέει για φρένο στα Airbnb. Τοπικοί και χρονικοί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η πρόταση και αυστηρότεροι κανόνες σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμη, αυτό που προτείνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε είναι να δοθεί λύση σε γραφειοκρατία και κληρονομικά, να υπάρχει ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τον εντοπισμό αγνώστων ιδιοκτητών και να αξιοποιούνται, να απλοποιούνται μάλλον διαδικασίες μεταβίβασης για ακίνητα με πολλούς κληρονόμους. Τέλος, δίνουν έμφαση οι άξονες αυτές πρώτην λύση για το στρατικό, την κοινωνική κατοικία, με την αξιοποίηση κενών κτηρίων του δημοσίου και τη δημιουργία αποθέματος κατοικιών για φθηνή ενοικίαση σε νέους και ευάλωτους. Απομένει, Βασίλη, έστω και μέρος από αυτά να υλοποιηθούν, να δοθεί μια όθηση και μια λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει όλη τη χώρα.
1: Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακωνσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων του κόσμου. Κατατάσσεται στη 15η θέση στην Ευρώπη και στην 61η παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα. Και αυτή η επιτυχία Νικηκότσου εδραιώνει το ίδρυμα ανάμεσα στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια διεθνώς.
6: Ναι, Ελισάβετ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 61η θέση, όπως είπες, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες. Το ίδρυμα βελτίωσε τη θέση του κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, με βάση το συνολικό δίκτυο Total Age Index των ερευνητών του. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 15η θέση στην Ευρώπη και την 1η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Στην ίδια κατάταξη ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 173η θέση, το Πανεπιστήμιο Πατρών 299, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 384, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 και άλλα ελληνικά ιδρύματα. Από την Κύπρο υψηλότερα κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως. Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης που προέρχονται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων φήμης ή άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Ο Πρίτανης Γεράσιμος Χιάσος δήλωσε ότι η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματος μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων διεθνώς. Τόνισε τέλος ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίσει να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση όπως με ενημερώνουν τις τελευταίες στιγμές. Δημήτρη.
7: Απόφαση βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτηση του ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου το προσεχές διάστημα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας που έρχονται εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου, τα εντός έδρας στην Τούμπα με Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τονίζει ότι πρόκειται για σωστή απόφαση αναφέροντας την ανάρτηση.
1: Το λόγο τον αναφέρει, Δημήτρη.
7: Οικογενειακούς λόγους. Λέει χαρακτηριστικά Βασίλη και Ελισάβετ, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
7: Αναφέρει χαρακτηριστικά. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα υπάρχει από την ΕΠΟ και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνο, γιατί σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια να μην έχει τον Κωνσταντέλια σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
1: Να πάμε και στην τραγική είδηση, Δημήτρη, που προκαλεί θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, η απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
7: Μόλις 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 1988. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό, σε ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά του στην Sporting Gijón στην Ισπανία. Ήταν διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είχε 270 συμμετοχές, δεξί χαφ με 36 γκολ. Είχε προπονητική καριέρα στην Καλυθέα, στην Κρυφάδα, στον Εργοτέλη και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία ανοίξε 5-0 του Ουσμπεκιστάν και είναι αγκαλιά με την είσοδο στους 32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Κολομβία 6 βαθμοί, η Πορτογαλία 4, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμός, που Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Τον άλλο όμιλο που είχαμε τα παιχνίδια χθες, η Φίαρη Αγγλία απέναντι στην πολύ μαχητική Γκάνα 1-0-0, ενώ 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία είναι στους 4, η Γκάνα 4 βαθμοί, ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση. Η Κροατία 3, το Παναμά χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Καναδάς 4, Ελβετία 4, Βοσνία 1 βαθμός, Κατάρ 1 βαθμός. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Και μία η ώρα το βράδυ, Μαρόκο Αϊτή, Σκωτία Βραζιλία. Εδώ η Βραζιλία έχει 4 στο Μαρόκο, 4 στη Σκωτία 3, η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, δύο νίκες έχουν οι ομάδες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Αυτές και μαθηματικά έχουν περάσει στους 32. Αποκλείονται ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν τα τελευταία τους παιχνίδια στον τρίτο αγώνα τους, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Και κλείνοντας, Βασίλη, μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η ΗΠΑ χαλάρωσαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα του Ιράν. Εν ώψη του αγώνα με την Αίγυπτο, πλέον θα επιτρέπουν στην ασιατική ομάδα να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που δίνει το παιχνίδι για 2 ημέρες.
1: Θυμόμαστε ότι όλη την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών του Ιράν.
7: Βέβαια, θυμίζουμε, δηλαδή θα μπορούν να πηγαίνουν την παραμονή και να φεύγουν μετά την επόμενη του αγώνα. Ή να πηγαίνουν 2 μέρες πριν. Θυμίζουμε ότι οι αρχές των ΗΠΑ είχαν επιβάλει στους Ιρανούς να πηγαίνουν ασφημερών από την Τιχουάνα του Μεξικού, που έχουν εγκατασταθεί εκεί το προπονητικό του κέντρο, στην πόλη που έπαιζαν, κάτι που έκαναν στα παιχνίδια με Βέλγιο και με Νέα Ζηλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.

Ανατολικό Αιγαίο έως και 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά του νομού. Βορειάδες 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους, το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως

0: περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Πιερακάκη στη Βουλή. Πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση αναδρομική ελάφρυνση για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
2: Και στο ενικός.gr, Χανιά, σε κλίμα Οδύνης στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δύσκολη μέρα για την κοινωνία μας, είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
5: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.

0: εργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
13: Clash, Rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσουμε, ρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα.

0: Λατό FM στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
1: Ελλάδος. Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη με όλα πιο δύσκολα.
6: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο. Σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Class, rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντέλης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Δήμο Βιβλίων. Στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.gr.

0: Πλατό FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

death do us part.

Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι εκείνη η ώρα που η μέρα αρχίζει σιγά σιγά να ηρεμεί. Αλλά μεταξύ μας τώρα στο Ηράκλειο είμαστε. Το Ηράκλειο δεν ηρεμεί ποτέ. Ούτε ταχύτητα κατεβάζει, ούτε ένταση, ούτε φυσικά αλλάζει εύκολα για την άποψή του. Is there anybody in there? Είναι η ώρα που άλλοι σκολάνε και γυρίζουν σπίτι, άλλοι κάνουν κύκλους και ψάχνουν απελπισμένα να παρκάρουν, άλλοι οδηγούν στο Ηράκλειο σε δρόμους με λακκούβες που έχουν και λίγη άσφαλτο γύρω γύρω έτσι για ντεκόρ. Και κάποιοι πιο πονηροί έχουν βρει ήδη σκιά κάτω από την ομπρέλα, έχουν πάρει καφεδάκι και απολαμβάνουν την ηρεμία της θάλασσας. Αν η μέρα σας πήγε όμως καροτσάκι, αν σας ζόρισε, αν πιάσατε τον εαυτό σας να μιλάει μόνος του πίσω από το τιμόνι, μην ανησυχείτε καθόλου. Στο Ηράκλειο αυτό δεν το λέμε νεύρα, το λέμε προσαρμογή στο περιβάλλον. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου, έχουμε φτάσει πια στα μισά του χρόνου. Ο ήλιος εδώ στο Ηράκλειο βγήκε περίπου στις 6 και 6 το πρωί και θα μας αποχαιρετήσει λίγο μετά τις 8 και μισή το βράδυ. Έχουμε φως ακόμα, όχι βέβαια για να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον για να τα δούμε με άλλη ματιά. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ρίκο και την Έρικα που γιορτάζουν, αλλά και σε όλο τον κόσμο για τη μεγάλη γιορτή του Αϊγιάννη του Κλείδωνα, το γενέθλιο του Προδρόμου δηλαδή. Η μέρα αυτή είναι από τις πιο ξεχωριστές του καλοκαιριού και συνδέεται με παλιά έθιμα που κρατούν ακόμα σε πολλά μέρη της Κρήτης και της Ελλάδος. Το πιο γνωστό είναι ο Κλείδωνας, ένα λαϊκό έθιμο μαντίας, όπου κυρίως οι ανήπαντρες κοπέλες προσπαθούσαν να δουν ποιον θα παντρευτούν. Πώς γινόταν αυτό? Την παραμονή μάζευαν το λεγόμενο αμύλητο νερό, χωρίς να μιλήσουν καθόλου στη διαδρομή, και έριχναν μέσα μικρά προσωπικά αντικείμενα. Το βράδυ της γιορτής άνοιγαν το δοχείο και με συνοδεία πειραχτικών μαντινάδων φανερωνόταν συμβολικά το μέλλον. Παράλληλα άναβαν φωτιές στις γειτονιές του Αϊγιάννη, αχ πόσα ξέρεις και μου λες, που λέει και το τραγούδι, και ο κόσμος πηδούσε από πάνω τους για καλοτυχία και καθαρμό. Είναι ένα έθιμο που συνδέεται με το φως, τη μετάβαση του καλοκαιριού και την ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει πίσω του ό,τι τον βαραίνει. Πάμε και στα του καιρού που είναι και το θέμα των ημερών. Σήμερα το Ηράκλειο ψήθηκε από τον ήλιο. Το θερμόμετρο έφτασε μέχρι τους 31 βαθμούς, ενώ υπήρχε και κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Κρήτη, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα έχει πέσει λίγο, είναι στους 29, και ο άνεμος πνέει τώρα από τα βόρειο-βορειοδυτικά με ένταση στα 3 μποφόρ. Και επειδή οι κριτικοί έχουμε μια τάση να λέμε έλα μωρέ σιγά τη ζέστη, την ώρα που λιώνει το τιμόνι στα χέρια μας, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, νεράκι, σκιά και λιγότερη ηρωισμή. Το να λες αντέχω με τέτοιο καιρό δεν είναι παλικαριά, μερικές φορές είναι απλώς λάθος εκτίμηση. Και μέσα σε όλη αυτή τη ζέστη, ας έχουμε το μυαλό μας και στους ανθρώπους που δουλεύουν έξω, διανομής, οικοδόμους, οδηγούς, τεχνικοί στα έργα και σώματα ασφαλείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν τη ζέστη από το κλιματιστικό, τη ζουν πάνω στην καυτή άσφαλτο, με το κράνος, τον υδρότα, την κούραση και την ευθύνη. Εμείς μπορεί να γκρινιάζουμε επειδή άργησε 5 λεπτά ο καφές μας, αλλά κάποιοι εκεί έξω κάνουν υπερπροσπάθεια. Γιατί η ζέστη δεν είναι απλός καιρός, είναι συνθήκη εργασίας και ο σεβασμός προς αυτούς τους ανθρώπους είναι το ελάχιστο. Πάμε τώρα και σε μια φήμη που ακούγεται έντονα τελευταία. Μιλάμε για την ιδέα δημιουργίας αστικών παραλίων στην παραλιακή του Ηρακλείου.
Πολύ όμορφη σκέψη, πολύ έχει ανάγκη από ελεύθερους χώρους. Να περπατήσει ο κόσμος, να ανασάνει δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει κάπου. Γιατί καλή η θάλασσα, αλλά στο Ηράκλειο τη ζούμε συχνά σαν να είναι πίσω από το τζάμι. Τη βλέπουμε, τη μυρίζουμε, την έχουμε δίπλα μας, αλλά ανάμεσα στη θάλασσα και σε σένα υπάρχει τσιμέντο, κίνηση, αυτοκίνητα και ένας τύπος που έχει σταματήσει με αλάρμ. Γιατί? Γιατί μπορούσε. Αν γίνει σωστά, θα είναι ανάσα για την πόλη. Αν γίνει πρόχειρα, θα είναι άλλη μια ωραία ιδέα που σε 10 χρόνια θα λέμε καλή ήταν στα χαρτιά. Αυτή είναι η Τετάρτη μας, μια μέρα που μας θυμίζει ότι η πόλη αλλάζει, ότι οι άνθρωποι μετράνε και οι δημόσιοι χώροι μετράνε, ότι η καθημερινότητα δεν είναι λεπτομέρεια και ότι καμιά φορά μια απογευματινή εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν είναι απλώς για να περνάει η ώρα, είναι ένα μικρό διάλειμμα, μια ανάσα, ένας τρόπος να ξαναπιάσουμε τη μέρα λίγο καλύτερα από εκεί που την αφήσαμε. Is that a lullaby? Εδώ θα είμαστε με καλή μουσική, καθαρή ματιά και ένα χαμόγελο που δεν τα λύνει όλα, αλλά τουλάχιστον κάνει τη διαδρομή πιο ανθρώπινη, βάζοντας λίγο φως το απόγευμα, λίγο σκοτάδι στη σκέψη και λίγο ρυθμό εκεί που η μέρα κάνει πως τελειώνει, αλλά στην πραγματικότητα τώρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί σήμερα θα πάμε σε μία διαδρομή με τραγούδια που μοιάζουν σαν σκηνές από ταινία. Μουσικές για δρόμο, για θάλασσα, για νύχτα, για εκείνη τη στιγμή που κοιτάς το Ηράκλειο από τα μάξη και λες «Ωραία πόλη είμαστε». Απλά μερικές φορές λειτουργούμε σαν εφαρμογή που δεν έκανε update από το 2004 και μετά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Λασίθι, στο όμορφο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πότε ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι, έχω την απάντηση. Το καλοκαίρι ξεκινάει με Λοκομόντο. Δευτέρα 29 του Ιούνιου, οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του θεάτρου Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς, δηλαδή το ρυθμό, το χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live τους σε μια τεράστια γιορτή. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα, γιατί τελειώσανε οι υπόλοιπες, έμεινε μια διπλή πρόσκληση. Ένα τυχερός ακροατής θα βρεθεί μαζί με το άτομο της επιλογής του σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνουν κάθε φορά οι Λοκομόντο στη σκηνή. Είπαμε, οι καλοκαιρινές εκπλήσεις μόλις ξεκίνησαν. Και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια, γιατί παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουνε χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, απλά διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις έχουν κάνει ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Hamlet.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: FM στους 103,3.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μισή ώρα γεμάτη μουσική και κουβέντα πέρασε ήδη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Προσκλήσεις για λογομόντο, τέλος παιδιά. Αλλά παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν κέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν και αυτά ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας σε ένα φίλο από πολύ μακριά. Καλησπέρα Λάζαρε, από το Άμπου Ντάμπι. Παλιέ μου φίλε παιδικέ. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μανώλη. Το Γίγαντα. Καλησπέρα και σε κάτι παλιόπαιδα που ακούνε εκεί προς τα βόρεια. Που έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά σύντομα, σύντομα παιδιά.

Martin nel comando, che to roberei. Το κομμάτι μας παρουσιάζουν την instrumental εκδοχή του Robbery. Το κομμάτι αυτό είναι εμπνευσμένο από την κλασική ρέγγε και σκα σκηνή της Τζαμάικα της δεκαετίας του 70. Η αληθινή ιστορία που συνοδεύει το συγκρότημα είναι ότι υπήρξαν η πρώτη ελληνική μπάντα που ταξίδευσε στο Kingston της Τζαμάικα για να ηχογραφήσει στα θρυλικά στούντιο του Bob Marley. Αυτή η αυθεντική εμπειρία αποτυπώνεται τέλεια σε αυτό τον κοφτό χορευτικό ρυθμό. Αφήνουμε τη ρέγγε, ενέργεια και ταξιδεύουμε στη Σκωτία για να συναντήσουμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές pop-rock φωνές των τελευταίων δεκαετιών. Αυτή είναι η Texas και το The Conversation.

μένουμε στον ίδιο τίτλο, αλλάζουμε τελείως μουσικοτοπίο και μεταφερόμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο του Αμερικανικού Νότου. Texas Sun. Σερεμί Παλόμπο Remix. Αυτό είναι μια αυθεντική μαγική indie folk συνεργασία ανάμεσα στους Crumbing και το Leon Bridges. Από το 2020 γραμμένο ως ένα ύμνος στα τελείωτα ταξίδια με αυτοκίνητο στο Τέξας. Εδώ ο Remy Palombo του δίνει μια deep house αύρα. Η ιστορία λέει ότι ο παραγωγός έφτιαξε αυτό το remix αποκλειστικά για να το παίζει στα δικά του καλοκαιρινά DJ set σε παραλίες της Μεσογείου πριν γίνει ανάρπαστο στο διαδίκτυο.

και από το καυτό ήλιο του Τέξας περνάμε στη νυχτερινή ονειρική ατμόσφαιρα των δρόμων του Λονδίνου. Αυτή είναι η Steel Corners και το Midnight Drive. Η τραγουδίστρια των Steel Corners, η Τέζα Μάρε, είχε δηλώσει ότι η έμπνευση ήρθε κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στην Αμερική, όταν αναγκάστηκαν να οδηγήσουν όλη τη νύχτα μέσα στην έρημο με μοναδική συντροφιά, το φεγγάρι και τον ήχο από τα synthesizer τους.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρό. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 430 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτη.
5: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
6: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα.

Ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λεσιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

δίπλα μου, ο δε σε νιώσα. Μα δίπλα μου δε σε νιώσα, εγνώρισα τη μέρα. Άντες, άντες, εγνώρισα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr.

0: www.radiolight.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.

0: FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα. Όπου και να μας ακούτε, εδώ στο ηλεκτρόφωνο για απόψε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στο Λατό FM και τους 103,3. Νίκος Γρός, σε μικρόφωνα, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε.

Εδώ λοιπόν στο ηλεκτρόφωνο πάμε και απόψε βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου, ζεστό, πάνω από 26 βαθμούς ο υδράργυρος, καλοκαίριασε για τα καλά. Πάμε λοιπόν για μια όμορφη καλοκαιρινή βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής, όπως συνηθίζουμε να σας λέμε. Στο ηλεκτρόφωνο λοιπόν απόψε παραμένουμε στο ίδιο, όπως καταλάβατε ήδη από το πρώτο άκουσμα, μουσικό έτσι κλίμα και vibe των τελευταίων 2-3 εβδομάδων, με ήχους που έχουν έτσι συνδεθεί για πολλούς από εμάς με καλοκαιρινά βράδια, έτσι melodic house, afro house style, progressive electronic μουσική, πιο χαλαρά λίγο την προηγούμενη εβδομάδα, τα vibes βέβαια. Και ενός παρονομαστής είναι η ατμόσφαιρα βέβαια, η καλοκαιρινή διάθεση και αυτή έτσι η ανεβασμένη διάθεση για καλοκαίρι. Τώρα κομμάτια θα ακούσουμε που έχουν έτσι βρει τη θέση τους στα beach bar, τα clubs, στα summer playlists σε όλο τον κόσμο, στο Spotify, τεράστιες επιτυχίες, στις βόλτες, τις παραθαλάσσιες και όχι μόνο, τις βραδινές, στις στιγμές χαλάρωσης. Να ανέβουμε λίγο, καλοκαίρι είναι όπως είπαμε. Πάμε λοιπόν στο groove, πάμε να ακούσουμε τώρα Suma και Afro House μετά το Close Your Eyes από SK Music. Κομματάκια καινούργια τα πιο πολλά, Μάρτι του 26, θα τα σχολιάζουμε κυλώντας στην εκπομπή την απόψινή. Πάμε.

Σούμα από Χριστσάν, κλασικό έτσι αφροχάους κομματάκι, τα χαρακτηριστικά όλα του είδους, tribal κρουστά έτσι, επαναλαμβανόμενα τα φωνητικά μοτίβα που ακούμε της κυρίας και βέβαια το groove αυτού το εξελισσόμενο, μικρό κομματάκι χρονικά ωραίο όμως.

Move. Το κομμάτι που ακούμε από Revive 26, ο καλλιτέχνης, φρέσκο και αυτό το κομματάκι, Μάρτιο 2026, όπως το προηγούμενο, λίγο μεγαλύτερο μάλλον σε χρονική διάρκεια, ίδιο groove, ίδια διάθεση, λίγο πιο σύγχρονη παραγωγή όπως ακούμε εδώ.

κομματάκι που παίζει το ίδιο εύκολο νομίζω και σε ένα beach bar και σε ένα κλαμπάκι και σε ένα βραδινό summer set κάπου χαλαρά έξω. Έτσι αυτό το melodic afro house style που

πούμε και απόψε, εδώ στο ηλεκτρόφωνο κοντά μας, και τον ευχαριστούμε, το χορηγό μας, ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε. Ο χορηγός μας που είναι κοντά μας και προσφέρει σε όλους εσάς την εκπομπή και την απόψινή.

Το move ήταν αυτό που ακούσαμε τώρα. Προχωράμε στον ίδιο ρυθμό, έτσι ανεβασμένοι εδώ στο ηλεκτρόφωνο, με λίγο έτσι πιο, θα λέγαμε, μια περιοχή πιο, μουσική περιοχή πιο emotional, συναισθηματικού ήχου δηλαδή, με ατμοσφαιρικό έτσι φωνητικό στο προσκήνιο, μια πιο progressive και μελωδική έτσι εξέλιξη στο κομμάτι, σιγά σιγά τα κομμάτια που θα ακούσουμε. Είπαμε, το λέμε κάθε εκπομπή, όσο προχωράμε, ανεβαίνουμε, ηλεκτριζόμαστε. One More Touch, από, Let Me Breathe, από Ζήνο, και εδώ Μάρτιο, καλλιτέχνη, και εδώ Μάρτιο του 2026 το κομματάκι. Μηνών δηλαδή και αυτό. Κινείται σε ρυθμούς και αυτό, Afro House και Afro Beat, με συνδυασμό χορευτικών έτσι beats με ατμοσφαιρικά, αυτό που είπαμε, φωνητικά. Θα καταλάβετε τι γιατί εννοούμε.

Ήταν το One More Touch, Let Me Breathe από Zino, φετινό κομματάκι εκεί αυτό. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε χωράφια μουσικά, θα λέγαμε λίγο και πιο συναισθηματικά, ακόμη πιο πολύ εδώ. Ίσως και με λίγο στυλ από soul και R&B ελαφρύ εδώ και όχι τόσο άφρο. House, We Still Remember από Kyle Human, κομματάκι και αυτό φετινό, του Μαΐου μάλιστα, του 2026. R&B soul ίσως, θα καταλάβετε γιατί συζητάμε τώρα, We Still Remember.

We Still Remember, λοιπόν, αυτό ήταν και συνεχίζουμε με Lights Off και House Natic, Απρίλιο 2026 και αυτό νέο κομμάτι. Μια μίξη, έτσι, μάλλον όχι μίξη, Afro Deep House είναι το στυλάκι, το μουσικό που θα ακούσουμε του κομματιού, με λίγο έτσι πασπαλισμένο, με στοιχεία λίγα από τρανς μουσική σκηνή. Παρένθεση πριν συνεχίσουμε μόνο να πούμε, εντάξει, είπαμε και πριν να ανέβουμε λίγο, καλοκαίρι είπαμε, ανέβηκε η θερμοκρασία και ο υδράργυρος, 26-27 βαθμούς και είναι 9.30 το βράδυ. Τα μελτέμια λίγο κάνει τη διαφορά μια εβδομάδα, τώρα κόπηκε και αυτό, μάλλον κόβεται σιγά σιγά και πάμε στη ζέστη, τέλη Ιουνίου άλλωστε. Και το λέμε, δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο στο ειδησιογραφικό πεδίο έτσι στην καθημερινότητά μας. Το Μουντιάλ μόνο είναι, ό,τι κάνει και αυτό δηλαδή. Και όσοι αντέχετε να βλέπετε και τις ώρες που είναι τις προχωρημένες στα πιο πολλά μάτσαν και έχει και καλές ώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω είναι μια χρονική περίοδος τώρα που μέχρι και τα μέσα με τέλη Ιούλη δεν θα έχουμε κάτι άλλο πλην συγκλονιστικού απρόπτου βέβαια. Πάντα να έχουμε αυτό στην άκρη του μυαλού. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα μουσικά εμείς με Lights Off από House Natic.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
9: Ξανά μαζί εδώ στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Βράδυ Τετάρτης, 24 Ιουνίου, καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Πάμε να ανέβουμε λίγο με groove, διάθεση, vibes, καλοκαιρινά, electric, progressive, afro house, melodic house, έτσι μπιτάκια που λέμε, στην απλή καθομιλουμένη. Νίκος Γουρός είναι στο μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Πολλές μουσικές καλησπέρες σε όλους και όλες. Ελπίζουμε να σας κάναμε και πριν στο πρώτο μέρος και τώρα, στο δεύτερο μέρος που έπεται, καλή παρέα, όπως μας κάνατε και εσείς. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη και απόψε βόλτα μας στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής, όπως συνηθίζουμε να σας λέμε, και συνεχίζουμε, το πιάνουμε μάλλον από εκεί που το αφήσαμε, αλλά θα ξαναπάμε ένα πιο πίσω για να ανέβουμε πιο πάνω, πιο κάτω μάλλον, μουσικά και σε έτσι ένταση, για να ανέβουμε σιγά σιγά και πιο σταδιακά. Not in my life, Afro Soul Music, τα λέει όλο ο τίτλος και οι καλλιτέχνες. Afro Deep House και εδώ. Πάμε να αρχίσουμε β' μέρος.

Και αυτό καινούργιο, Απρίλιο 2026, κυκλοφορία. Afro House, Afro Soul Music εδώ, από τους Afro Soul Music. Ρεμιξάκι έτσι, για να ανέβουμε σιγά σιγά, πιο μελαγχολικό και λίγο ατμοσφαιρικό αυτό.

γέφυρα εδώ η σύγχρονη Afro House σκηνή, απλά εδώ ανεβαίνουμε. Μαλωμά, Black Coffee Woman και ακούμε ανεβαστικό μπιτάκι ξεκάθαρα σιγά σιγά να ανεβαίνουμε.

συνεχίζουμε να ηλεκτριζόμαστε βαθμία εδώ στο ηλεκτρόφωνο και απόψε. Κουμαλέ τώρα, Deep Afro Hits και αυτό έτσι Deep House Afro House που την σκηνή μουσική αυτήν. Δεν έχετε παράπονο, ανεβαίνουμε νομίζω.

Να πούμε και απόψε κοντά μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατό FM, ο χορηγός μας, Ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαου και σε Νεάπολη. Ζαχαροπλαστείο Μήλο, υγεία σου που αγαπάμε. Ο χορηγός μας, τον οποίο ευχαριστούμε και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή που ακούτε.

και εδώ αυτό το Afro House κομματάκι με αρκετό έτσι melodic deep house μουσικό χώρο να καταλαμβάνει μέσα στο κομμάτι, στη μελωδία και την ατμόσφαιρα που ακούμε, που είναι πολύ έτσι αναβαστική.

Γεια χαμπίμπι, αγάπη μου στα αραβικά, αυτό που είπαμε, με πολύ αραβικό ανατολικό στοιχείο και αραβικά φωνητικά και ανατολικά στοιχεία γενικότερα και τα μπάσα τα πολύ έτσι δυνατά και ευχάριστα στο να τα ακούσω.

Πάμε να σας αφήσουμε λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε για απόψε το βράδυ από το ηλεκτρόφωνο. Νίκος Γουρός ήταν κοντά σας, στην παρέα σας. Ελπίζουμε να σας κάναμε και εμείς, όπως εσάς, καλή παρέα εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λάτο FM. Νίκος Γουρός, επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Τα λέμε με το καλό την ερχόμενη Τετάρτη, που θα είναι και, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, όχι δεν κάνω, είναι πρώτη Τετάρτη του Ιουλίου, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Τα λέμε λοιπόν με το καλό την επόμενη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κλείνουμε το μικρόφωνο με μουσικές καληνύχτες.

0: FM 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον

0: Φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα τη Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ τη απαντά. Δελίτσιο. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ, στο Λατό FM 103.

ήταν το εκπληκτικό Policy of Truth που κυκλοφόρησε 7 Μαΐου του 1990 ως τρίτο single του album Violator. Το κομμάτι δουλεύει πάρα πολύ, ηχογραφήθηκε σε διάφορα στούντιο το 1989 μέχρι να πάρει τελική του μορφή. Και φυσικά όταν μιλάμε για Violator, το album, μιλάμε για το σημείο καμπή στον Depeche Mode. Ένα εξαιρετικό album που τους καθιέρωσε στη γραμμή τους στο χώρο. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νταλιέρος και μόλις τονιστήκατε στη συχνότητα του Λατός 103,3. Είναι Τετάρτη βράδυ, 26 Νοεμβρίου. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Λίγο να τόσο δά. Και για τις επόμενες 2 ώρες μπαίνουμε μαζί σε ένα μουσικό ταξίδι, πιστέψτε με. Αυτό είναι το Late Night με τον Νταλιέρο.

If You Live, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1986 από τους Orchestra Malouins in the Dark, ή αλλιώς εν συντομία OMD, όπου κλήθηκαν να γράψουν ένα νέο τραγούδι για την υπέροχη ταινία Pretty Pink, Pretty in Pink, όπου όλο το soundtrack, παιδιά, είναι εκπληκτικό, πιστέψτε με. Ενώ ηχογραφήθηκε μέσα σε πολύ λίγες μέρες, έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος στην Αμερική, και έδεσε εκπληκτικά με την ταινία, με αυτό τον synth pop ήχο του. Ναι, έδεσε πάρα πολύ. Αν δείτε την ταινία και ακούσετε το soundtrack, θα καταλάβετε. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της μουσικής. Γεννιέται η βασίλισσα του rock and roll, Τίνα Τάρνερ, το 1939. Πεθαίνει σε ηλικία 51 ετών ο Αμερικανός παραγωγός David Briggs το 1995. Κυκλοφορεί το The Bootleg Series Volume 5 του ενός και μοναδικού μεγάλου ποιητή Bob Dylan το 2002, καθώς και το Farewell Cream, μια περιορισμένη έκδοση σε CD που κυκλοφόρησαν οι Cream το 1968, όπως και το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Kings 59 χρόνια πριν, The King Conversity, το 1965. Ηχογραφεί και το single Please Please Me του Beatles, φυσικά, το 1962. Οι Sex Pistols κυκλοφορούν το single Anarchy in the UK το 1976, και τέλος το single Dirty Mind του Prince το 1980.

Αυτή ήταν η Tok Tok με το Living in Another World μέσα από το άλμπουμ The Color of Spring, όπου κυκλοφόρησε στις αρχές του 1986. Και εδώ το κομμάτι, αν προσέξατε, σηματοδοτεί έτσι λίγο, ας πούμε, την απομάκρυνση του group στα αρχικά τους ακούσματα από synth pop που ήταν πιο πολύ, σε μια πιο οργανική, ένα πιο πειραματικό ήχο. Εγώ προσωπικά τον λατρεύω. Λοιπόν, για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Νταλιέρο, αλλά και στο Γιάννης Νταλιέρος Γιαλινά στο Instagram ή και το Νταλιέρος, καθώς και στο chat του σταθμού latofm.gr / live.

Ακούσαμε το Looking Glass που κυκλοφόρησε το 1990 στο άλμπουμ Beautiful Reasons, σε μια περίοδο ας πούμε όπου οι Cry διαμόρφωναν αυτόν τον χαρακτηριστικό ατμοσφαιρικό του ήχο. Ένα κομμάτι που είναι ας πούμε το ύφος του ανάμεσα σε post-punk και dream pop. Δεν έγινε ευρύ γνωστό το κομμάτι, ανταυτού όμως είναι ένας ήχος που αντιπροσωπεύει εξ ολοκλήρου το συγκρότημα. Και το θεωρώ ένα υπέροχο κομμάτι, δεν ξέρω γιατί δεν έγινε γνωστό. Πάμε παρακάτω όμως.

0: Anything Could Happen. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1986 από το EP Buddle, ναι, τρεις φορές το Buddle. Μία κυκλοφορία ορόσημο στην indie rock στη Νέα Ζηλανδία. Παρά βέβαια την απλότητά του, έγινε ένα κομμάτι που πάρα πολλοί δημιουργοί μετά της indie πάτησαν απάνω του. Ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι των Clean. Ναι, ήταν η Clean. Και πάμε σε διαφημιστικά σποτάκια και επιστρέφουμε.
1: Plateau FM στους 103,3.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη στις 10 έως και τα μεσάνυχτα, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3 ή www.latofm.gr, και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε.

κυκλοφόρησε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1998 από το άλμπουμ The Boy with the Arab Strap. Ήταν το Sleep the Clock Around, μα φυσικά από τους πάρα πολύ αγαπημένους Μπέλε Σεμπάστιαν. Ένα τραγούδι γραμμένο από όλα τα μέλη της μπάντας, και αυτό φαίνεται φυσικά σε αυτή τη νοσταλγία, αυτή την γνωστή νοσταλγική ατμόσφαιρα που εκπέμπει το γκρουπ. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Ακούσαμε το If You Need Someone, όπου κυκλοφόρησε ως μέρος του single The Autumn Store Part 1 τον Ιανουάριο του 1990, ένα κλασικό indie tweet pop, τον Phil Mice φυσικά, με αυτή την τρυφερότητα στη φωνή. Το τραγούδι αντιπροσωπεύει εξαιρετικά την μπάντα, όπως και τη δισκογραφική εταιρεία της Sara Records, όπου οι καλλιτέχνες της έχουν αυτό το ύφος περισσότερο. Εδώ να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Έλενα, εδώ από τον Άγιο Νικόλο, για τα όμορφα της λόγια. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας και περνάμε αυτό το δίωρο συντροφιά με όμορφες μουσικές.

Αυτή ήταν η Miracle Legion με το Mr. Mingo από το πρώτο άλμπουμ του Surprise, Surprise, Surprise, όπου κυκλοφόρησε το 1987 με το χαρακτηριστικό του στυλ. Η Miracle Legion εδώ δημιουργούν έτσι ένα αέρινο, απλό ήχο που μας θυμίζουν πάρα πολύ τους R.E.M. στα πρώτα τους χρόνια. Ένα εκπληκτικό τραγούδι. Νταλιέρος εδώ, με την εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, στο ραδιόφωνο του Λατώ, σε 103,3.

με Melancholimon από το άλμπουμ Here Comes Everybody που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 85 ήταν η Wake με αυτό το κλασικό υφάκι βρετανικού post-punk synth pop ήχου της δεκαετίας αυτής της υπέροχης δεκαετίας φυσικά του 1980. Για τα σχόλια αλλά και τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Νταλιέρο ή στο Γιάννης Νταλιέρος Γιαννινά στο Instagram και στο Facebook, καθώς και στο live chat του σταθμού στο latofm.gr.

3 Σεπτεμβρίου του 1988 κυκλοφόρησε το It's Only Life που μόλις ακούσαμε από το album Only Life των Phyllis. Έχει αυτή τη ρυθμική ενέργεια του group φυσικά. Η στίχη του προφέρουν έτσι μια πολύ μια ελαφρότητα, μια υπενθύμηση, μια πώς να το πούμε, στις δυσκολίες της ζωής. Ναι, υπάρχουν και αυτά στη ζωή μας, καθημερινότητά μας, υπάρχει βάρος, υπάρχει δυσκολία, υπάρχουν πολλά. Στη συνέχεια έχουμε Cure με το Just Like Heaven, όπου κυκλοφόρησε ο single της 5 Οκτωβρίου του 1987. Τους περιμένουμε 15 Ιουλίου το 26 στην Αθήνα για να δούμε. Γραμμένο από τον Robert Smith, ο ίδιος φυσικά δηλώνει ότι είναι ένα εξαιρετικό, ίσως το αγαπημένο τραγούδι. Δεν έχει άδικο, είναι ένας υπέροχος ήχος, ένα υπέροχο κομμάτι, και πάμε να το ακούσουμε.

0: 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: 4 λεπτά μετά τις 11, πάει η πρώτη μας ώρα, έφυγε, τελείωσε με πολύ όμορφη μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λατό σε 103,3 και ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

You should all be murdered. Το ακούσαμε διασκευασμένο από τους Butter Point, βασισμένο φυσικά στο μόνιμο κομμάτι των Another Sunny Day του πρώτου κυκλοφόρησε το 1989 από τη Sara Records και αυτό. Τραγούδι που παραμένει, είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της, ας πούμε, bittersweet χαρακτήρα αισθητικής της indie pop εκείνης της εποχής. Να ευχαριστήσω εδώ τον Γιώργο από τα Χανιά και τη Σοφία από το Ηράκλειο για τα όμορφα τους λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και περνάμε αυτή την ώρα με όμορφα μουσική συντροφιά.

και αυτή ήταν η Beef Bank Bow. Αυτό το περίφημο συγκρότημα είναι σε μια φανταστική περίοδο εδώ, που διαμορφώνει αυτό τον ιδιαίτερο του ήχο, αυτό το κιθαριστικό που ακούσατε μόλις, της εταιρείας Creation Records που έβγαζαν τους δίσκους τους. Το Love's Going Out of Fashion ακούσαμε εμείς μόλις, που εμφανίστηκε το 1986 και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια φυσικά της μπάντας. Έχει αυτό τον υπέροχο ρυθμό και έχει καθιερωθεί σαν κομμάτι. Έχει αυτό τον χαρακτηριστικό ήχο της αρχικής βρετανικής indie σκηνής.

This Charming Man. Φυσικά ήταν οι Smiths. Κυκλοφόρησε κάπου τον Οκτώβριο του 1983 και έγινε από τα τραγούδια που καθιέρωσε την πάντα σε αυτό τον ήχο, ας πούμε. Ηχογραφήθηκε μέσα σε πάρα πολλές μέρες, αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει φυσικά από αυτή τη φοβερή κιθάρα του Johnny Marr και τη γνωστή φυσικά υπέροχη φωνή του αυτήν του παλιόπαιδου του Morrissey, έτσι όπως το λέω εγώ. Έχει κυρώσει ακυρώνει σε συναυλίες μία μετά την άλλη, δεν θα μπορούσαμε να το δούμε ποτέ. Και εδώ ο ήχος εδώ ήταν ένα κλασικό, τι θα ερχόταν μέσα στη δεκαετία του 80 στην indie κουλτούρα.

από το album Standing Next to Me. Ήταν το Sequels, κυκλοφόρησε κάπου το 2008 με αυτόν τον υπέροχο χαρακτηριστικό κινηματογραφικό, θα έλεγα εγώ, ήχο των Last Shadow Puppets. Αυτό το vintage, έχουν μια vintage έτσι pop αισθητική, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, εδώ ήταν το ντουέτο Turner Kane, και που φτιάχνει φυσικά αυτούς τους, αυτά τα υπέροχα soundtracks, γιατί soundtracks, per soundtrack, ο λόγος, έτσι όπως τα στείλουν τα κομμάτια τους. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3. Ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

ήταν το It's Only Obvious, το ακούσαμε μόλις, κυκλοφόρησε το 1983 και αυτό από τη Sara Records, οπότε μπορείτε να καταλάβετε τον ήχο περίπου αυτής της ζωγραφικής, σε μια εποχή που οι Orchids θεωρούνταν από τα πιο εκφραστικά συγκροτήματα της indie pop και του συγκεκριμένου label, συγκεκριμένης εταιρείας. Παραμένει ένα από τα αγαπημένα κομμάτια των Orchids και από αυτά τα κομμάτια που αντιπροσωπεύουν αυτή την αισθητική της pop στα τέλη της δεκαετίας του 80. Λεωνίδα Ποτιγκό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ συντονισμένος στο ραδιόφωνο του Λατός 103 και μας κάνει συντροφιά.

κυκλοφόρησε στο κάπως μακρινό 1982 στο άλμπουμ Reach the Beach και έγινε πάρα πολύ γρήγορα ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια, ένα τα πιο διεθνή hit των Fix. Ακούσαμε το One Thing Leads to Another με αυτόν τον χαρακτηριστικό new wave ρυθμό και αυτόν τον έντονο synth ήχο 80s της μπάντας αυτής. Και συνεχίζουμε πριν τα διαφημισμένα σποτάκια, θα πούμε για το Ghost of American Astronauts. Αυτό θα ακούσουμε από τους Mekons του 1988 από το άλμπουμ So Good It Hurts. Ένα ακούσμα alt country, έχει διάφορα ύφη αυτό, θα το ακούσετε. Alt country, punk, folk. Για πάμε να το δούμε, είμαι περίεργος εγώ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
0: Λατό FM στους 103,3.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, 103,3. Είμαι ο Νταλιέρος με την εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

μοναδική στο είδος τους. Φυσικά μιλάμε για τους Duran Duran με το Ordinary World που κυκλοφόρησε το 1993 ως single από το album Duran Duran, The Wedding Album, έχει ένα υπέροχο εξώφυλλο. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε όταν υπήρξαν αλλαγές προσωπικές της μπάντας. Η χορογραφία είχε το 1992, ενώ κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1993. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Duran Duran και ένα κομμάτι που πάρα πολύ αναγνωρίζουμε, δηλαδή με το που το ακούσεις, λες αυτή είναι η Duran Duran. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

ακούσαμε το Wild One από τους Low Life που κυκλοφόρησε το 1986 από το album Permanent Sleep με τη χαρακτηριστική μορφή με χαρακτηριστικό ήχο dream pop, post-punk που έχει αυτή η μπάντα. Ναι, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια αυτής της μπάντας, το οποίο ξεχωρίζει κιόλας. Κώστα από Ηράκλειο, σε ευχαριστώ πολύ για τα πάρα πολύ όμορφα σου λόγια και συνεχίζουμε.

Εδώ από το άλμπουμ Emergency Third Rail Power Trip και τους Rain Parade απολαύσαμε το I Look Around του 1983. Εδώ η μπάντα συνδυάζει έτσι κάτι, κάτι ήχους 60s pop, έτσι, jungle pop ήχους με ψυχεδελικά στοιχεία, αν το καταλάβατε. Το καταλάβατε φυσικά, το ακούσατε. Χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής. Είμαι ο Ταλιέρος, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, στους 103,3.

Pile Driver Waltz από το solo album Submarine της ταινίας με τον ομώνυμο τίτλο, ηχογραφημένο από τον Alex Turner τον Arctic Monkeys, με αυτό φοβερή αυτή η ηρεμία, αυτή η ακουστική ή αυτό το vintage ήχος που λέω εγώ, κλασικού δηλαδή βρετανικού τραγουδιού.

Αυτή ήταν η Σκοτσέζη Joseph Kay με το It's Kinda Funny που κυκλοφόρησε το 1981 ως μέρος των πρώιμων singles που κυκλοφόρησαν τότε με post-punk χαρακτήρα.

ήταν το δικό μας κορίτσι. Το κορίτσι από την Αθήνα. Rosie Blue με το The Tower από το πρώτο της δίσκο με τίτλο Swans που κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου του 2021 με αυτόν τον American Folk ύφος που ακούσατε. Ναι, κάπου εδώ η νύχτα μας φτάνει στο τέλος της. Ήμουν ο Νταλιέρος με την εκπομπή Late Night με τον Νταλιέρο, μόνο φυσικά στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτές τις 2 ώρες γεμάτες μουσική. Μην ξεχνάτε το ραντεβού μας ξανά την επόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 10 ακριβώς με έναν καλεσμένο, έναν φίλο μου τον Τηλέμαχο Δελετάρη, με δικές του μουσικές επιλογές. Θα ακούσουμε πάρα πολλές όμορφες μουσικές. Μέχρι τότε να ζείτε τη νύχτα έτσι ακριβώς όπως της αξίζει. Και για τη συνέχεια, για το τέλος, έχουμε Selfish από μια κυκλοφορία του 1992 που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της dream pop μουσικής, τον Sweetest Age. Καλό μας ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Λατό FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στις προεδρίες.

0: ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε.
1: Καλημέρα.
0: Να αλλάξει τον κόσμο.
1: Κυριακή σήμερα, 21 Ιουνίου.
0: Αλλά πικρές οι βουλές του.
1: Και έχουμε δύο εορτασμούς.
0: Σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
1: Τη γέρθη του πατέρα. Και την Παγκόσμια ημέρα. Συγγνώμη, την Πανευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Καλημέρα. Είναι η ραδιοφωνική παρέα. Μουσικές άτακτα παρμένες. Πάμε με τα μουσικής από τις 10 έως τη 1. Ο κύριος Όσκαρ. Τώρα το FM σε 103,3 μεγακύκλους.

άλλαξε βαθιά τον πολιτισμό μας εδώ στην Ελλάδα, τον 20ο αιώνα, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος 15 Ιουνίου 1994 μας άφησε, μπας και ακολουθήσουμε όλη αυτή την πνευματική κληρονομιά που μας κληροδότησε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μια ραδιοφωνική παρέα που ήταν διαδικάθεται κάθε Κυριακή στις 10 και πάει ως τη 1. Πίνουμε το καφέ μας μαζί. Ξαναθυμόμαστε τι έγινε στον κόσμο της μουσικής από το μουσικό υπερολόγιο για όλη την εβδομάδα που αφήσαμε πίσω μας. Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα γεμάτη μουσική, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε το πρωινό της Κυριακής.

για γιορτή του πατέρα σήμερα. Η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στους πατεράδες όλου του κόσμου. Έτσι για να τιμήσουμε την προσφορά και την αγάπη και τον καθοριστικό της ρόλο στην οικογένεια και στην κοινωνία όταν είναι παρόντες. Γιατί πολλές φορές απουσιάζουν. Και εδώ μια κόρη και ένας πατέρας τραγουδούν για κάτι χαζό, το οποίο δεν είναι χαζό, είναι το

όμορφο να το ακούς, να το νιώθεις και να γίνεται πράξη. I love you. My Father's Daughter, ένα άλλο τραγούδι πάλι αφιερωμένο λόγω της ημέρας μάλλον. Λίγο σήμερα δεν κυλάει ο λόγος όπως θα τον θέλαμε. Καμιά φορά είναι εξαιρετικά ανεξέλεκτο. Πας να πεις κάτι και βγαίνει κάτι άλλο.

0: έχετε ένα μήνυμα από τον χορηγό μας.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας των blues. Με μια τροχιά ζωής από το 1917 μέχρι το 2001. Αποχαιρέτησε τα επίγεια σε ηλικία 83 ετών στην Καλιφόρνια. Και όπως λέει το ιατρικό ανακοινόθεν, από φυσικά αίτια. Ο κύριος Τζόλι Χούκερ θεωρείται μια από τις σημαντικότερες blues προσωπικότητες. Ήταν αυτός που ανέπτυξε ιδιαίτερη σχολή στα blues, the talking blues. Το 1980 το όνομα του γράφτηκε στο Blues Hall of Fame και στο Rock and Roll of Fame. Σε δυο, ας πούμε, σε εισαγωγικά κορυφαία σαλόνια της μουσικής. Και το 2000 το απενεμήθηκε το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στη μουσική.

2841-025-010, το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι, για να μιλάμε ζωντανά. Και μηνύματα στο Viber, αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μετά το στέλνετε στο στο Oscar Radio στα λατινικά. Το Oscar ελληνικά και Oscar λατινικά αναφέρεται στο Messenger του Facebook.

κύριος Λάιονελ Ρίτσι. Γεννήθηκε 20 Ιουνίου του 1949 στην Αλαμπάμα και ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής και σαξοφωνίστας στους Commodores. Από το 82 ακολούθησε μια προσωπική καριέρα και έκανε μεγάλες διεθνείς επιτυχίες. Έγραψε και την μεγάλη επιτυχία «We are the world» για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οι πωλήσεις των ηχογραφήσεων των ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα.

πέφτει τη φορά. Για την ατέλειωτη αγάπη, Endless Love. Εδώ κύριε Lionel Richie με την κυρία Σάνια Τουέιν.

μικρή στροφή, να πάμε προς το γαλλόφωνο τραγούδι. Αλλά η φωνή που ακούμε είναι από τη Μαύρη Ήπειρο, από την Αφρική. Πρέσβυρα και της UNESCO, η κυρία Αντζελίκ Χίτσλο, σε ένα τραγούδι του Ζακ Πρέλ. Πολύ τραγουδισμένο σε πάρα πολλές γλώσσες.

κλείνει με, τις, με τη φωνή ενός Γάλλου ρόκερ. Δεν είναι ζωή, αλλά γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1943 ο κύριος Τζον Χαλιντέι. Θυμάμαι ήταν μία από τις πρώτες συναυλίες που είχε τόση εικόνα, δηλαδή τόση σκηνική παρουσία.

0: στους 103,3.
1: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιωρό της ραδιοφωνικής μας παρέας. Μουσικές κατακτοπαρμένες. Λατό FM 103,3 μεγάκυκλη. Κυρίως Όσκα. 2841-025-010 το τηλεφωνικό μας κέντρο και μηνύματα και στο Viber. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, γράψτε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο Oscar Radio στα λατινικά. Και λόγω της ημέρας, όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζει τη μέρα του πατέρα. Του πατέρα τα λόγια. Παπαδόπουλος, Κουλάς, Θαλασσινός, Βαλαχούτης, Σαλέας.

μερικές φράσεις που αφήνουν οι γονείς, που πραγματικά όχι σε τρανάν με την έννοια την αρνητική, αλλά σε

Καλημέρα είπαμε. Καλημέρα, ας την πούμε. Για να πάει στις καρδιές όσων πιστεύουν στο εμείς και όχι στους εαυτούλιδες του εγώ.

η μέρα του πατέρα σήμερα. Ακόμα ένα τραγούδι για μια ηρωίδα της σύγχρονης κοινωνίας, τη γυναίκα.

0: ευχηθώ ένα τραγούδι, έρχεται το επόμενο και πραγματικά υπάρχει ένας προβληματισμός για πόσο χαμηλό επίπεδο μας θεωρούν οι κοινοπρεστικοί άνδρες που εξουσιάζουν, γιατί μας κοροϊδεύουν.
1: Εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
2: Ένα ζητιάνο ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστο στρατιώτη κρυώνει στο χιονόλεπτο. Ο υπουργό.

0: Κασμός λοιπόν μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάδια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν πηλία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε.

προς την πραγματικότητά μας αποδεικνύει αυτό, ότι αυτοί που εκλεπαρούν την ψήφο μας κάθε 4 χρόνια ή τέλος πάντων όποτε γίνονται εκλογές, αυτοί μόλις καθίσουν στο κάθισμα θεωρούν την πατρίδα και εμάς ως κτήμα τους και μας κοροϊδεύουν. Και το λέμε αυτό για αυτήν την, και μία επιπλέον, όχι μόνο γι' αυτό, τη νέα πλατφόρμα για το πόσο κάνει. Δηλαδή, τι μας είπε ο υπουργός, ότι θέλει να πατάξει την εσκροκέντρια, την οποία οι κυβερνήσεις πάντοτε εκτρέφουν, για να μπορεί ο καταναλωτής να ωφεληθεί. Δηλαδή, τι κάναμε, μας δείχνουν τις τιμές των προϊόντων σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τι πρέπει να κάνει ο απλός πολίτης, να κάνει ένα μαραθώνιο αλαβέγκο, δηλαδή να πάρει το μηχανάκι του, το αυτοκίνητό του, τα πόδια του, το ποδήλατο του και να γυρνάει χιλιόμετρα να βρει πόσο κάνει ζάχαρη πιο φθηνή εκεί, που είναι ο καφές πιο φθηνός εκεί, που είναι το απορριπαντικό πιο εκεί.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία για

0: διαφορετικά. Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μόλις πέρασαμε το κατόπλι 4 ώρας. Μουσικές άτακταβαρμένες, κυρίως Όσκαρ. Plateau FM, 103,3 MHz, κύριε. Τρόποι επικοινωνίας, το τηλέφωνο φυσικά 2841-025-10 για να σας ακούμε και εμείς, αν μας ακούτε και εσείς. Βέβαια, μας ακούτε από τη συχνότητα. Μηνύματα στην εφαρμογή του Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Oscar Radio.

Future Hall. Ο κύριος Bob Dylan. Κάτοχος του Νόμπελ λογοτεχνίας για τους στίχους του. Ένας από εμάς πρέπει να ξέρει, λέει το τραγούδι. Εκεί, στην 20 Ιουνίου του 1974, ο κύριος Στεφανή, του οποίου ακόμη κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, ένα δίσκο ζωντανά ηχογραφημένο, ο οποίος ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδίας του που ξεκίνησε από το Σικάγο και ολοκληρώθηκε στο Λος Άντζελες. Όλα αυτά το 1974.

0: τον πολιτικοποιημένο τουλάχιστον στο ξεκίνημα του Bob Dylan, σε έναν άλλο κύριο που συνεχίζει και αυτός να ασχολείται με τα κοινά, είναι ο κύριος Roger Waters των Pink Floyd, ο οποίος μεταμόρφωσε ένα του τραγούδι, το Comfortable Numb, και το έδωσε, μάλλον επικεντρώθηκε στη σημασία της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι γίνεται έξω από την αυλή μας. Εξάλλου και είμαστε κι εμείς ένας λαός μεταναστών. Είχαμε και τον ξεριζωμό από τις άλλες μόνιτες πατρίδες. Ο κύριος Roger Waters μαζί με την, Αμερικανίδα Παλαιστινιακής καταγωγής Μόνα Μιάρη.
1: Well, I can't ease the pain, get you on your feet again.

0: Νόμπλ, ανέτος μουτιασμένος. Θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε. Ρότζερ Βάτερ από τους Pink Floyd, σε ένα παλιό κομμάτι από το Wall, μαζί με τη μόνα Μιάρη. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια μεγάλη Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια, η οποία έχει μια επέτειο σήμερα, για την οποία έχουμε μια επέτειο. 15 Ιουνίου 1996,
1: it's too darn hot.
0: Σε ηλικία 79 ετών, και αφού είχε χάσει τον φως της από την ασθένεια του διαβήτη, αποχαιρετά τα επίγεια η κυρία Έλα Φιτζέραλντ.

Βρέθηκε από δύο πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο της βραβείο ήταν για την ολική της προσφορά στη μουσική. Και το δεύτερο για την, ήταν το εθνικό μετάλλιο των τεχνών. Ο ένας πρόεδρος ήταν ο

0: τρεις επιλογές από το μουσικό ημερολόγιο. Η μία είναι ότι σαν την περασμένη Πέμπτη το 1961 γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Αλισόν Μόγετ. Εδώ την ακούμε σε ένα γαλλόφωνο τραγούδι.
1: 20 ans d'amour, c'est l'amour folle.
0: Το τραγούδι των αιώνεων.

κόπηση από το γαλλικό στο ιταλικό τραγούδι. Και τα άσπρα τριαντάφυλλα πάνε με τους αιώνιους εραστές. Σέρτσιο Εντρίκο, γεννημένος 15 Ιουνίου 1933. Ένα τραγούδι που το ελληνικοποίησαν οι αδερφοί Κατσιμίγια, δηλαδή το διασκεύασαν στα ελληνικά.

τρίτη μας, το τρίτο μας ημίωρο, με ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι από τους πιο πετυχημένους του 20ου αιώνα και της γενιάς του, ο κύριος Πολ Μακκάρτνεϊ, που γεννήθηκε 18 Ιουνίου 1942.

πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 60 χρυσούς δίσκους.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του ΕΟΝ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού.

0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ημίρων δεύτερων της ραδιοφωνικής παρέας, μουσικές αδεκταμαρμένες. Λάτο FM, καθόντες μικροβάτες με γκάτσικλι, κύριος Όσκαρ και η επικοινωνία μας 2841-025-010 και το Viber για μηνύματα, αφού μπείτε στην εφαρμογή, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Oscar Radio

το tic-tac δεν ανεβάζει τις φορμούς μόνο λόγω έρωτος, αλλά και λόγω αγανάκτησης, η οποία έρχεται από αυτό που διαβάζουμε και αυτό που συνέβη στη Δυτική Μακεδονία και στην Πτολεμαϊδα, εκεί που βρίσκονται τα ορυχεία του Λιγνίτη, που μας εξόργησε. Δεν φτάνει που αποφασίστηκε να σταματήσουν να βγάζουν τον Λιγνίτη, το οποίο ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι είναι το στρατηγικό μας όπλο. Ανατείναξαν και τα μηχανήματα εξόρυξης, τα οποία είναι πληρωμένα από τον φόρο το δικό μου, το δικό σας κτλ. Τόση είναι, θα το πω, η ηλιθιότητα αυτών που το πράξανε. Διότι ο Λιγνίτης είναι το καλύτερο μαξιλάρι και το πλεονέκτημα για μια εμπόλεμη κατάσταση. Ακόμα και η Γερμανία και η Πολωνία, που είναι πιο εξελιγμένες από εμάς, δεν έχουν κλείσει τα λιγνητορυχεία τους, ούτε κατέστρεψαν τα μηχανήματα. Διότι αν υποθέσουμε ότι θα βασιστούμε στο φυσικό αέριο, αυτό έρχεται με καράβια και τα καράβια, ξέρετε, τα πλοία είναι εύκολο στόχος για τα αντίπαλα πυρά. Να πούμε για την αιωλική ενέργεια, αυτή έχει να κάνει με το που φυσάει ο άνεμος, και σε εμπόλεμη κατάσταση χρειαζόμαστε σταθερή ενέργεια για τα νοσοκομεία, για τα στρατόπεδα, τα ραντάρ, την πολεμική βιομηχανία. Άρα αυτή η βλακεία του να ανατινάξουν τα μηχανήματα εξόρυξης δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει λογική. Όταν μιλάς για ηλίθιους, γιατί να υπάρχει λογική? Πού να υπάρχει λογική?

βρήκαμε και μια έκπληξη βούμβα για το θέμα της μισθορροσίας των Μητροπολιτών. Από τον Μητροπολιτή Κέρκυρας, τον κύριο Νεκτάριο, ο οποίος έδηλωσε δημοσίως ότι παιδιά, να εξετάσουμε σοβαρά την πλήρη παραίτησή μας από τα μισθολόγια του κράτους, γιατί θεωρώ ότι η πνευματική ελευθερία της Εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αξία από κάθε οικονομική διευθέτηση. Αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει. Τι να πούμε, να ζήσεις Χριστόστομε, να ζήσεις Νεκτάρια.

και ένα τραγούδι που ταιριάζει στο προηγούμενο σχόλιο περί επισκόπων. Με την τρέλα που μας δέρνει ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του.

Τόσα χρόνια δεν έχετε βαρεθεί να σας πουλάνε το ίδιο το παραμύθι. Πότε με πράσινη σημαία, πότε με κόκκινη, πότε με μπλε.

Τους κάνουν αυτοί, δεν τους κατηγορώ. Αλλά πότε θα κοιτάξουμε κι εμείς τη δουλειά μας? Τους βλέπουμε στην τηλεόραση, τους διαβάζουμε στις εφημερίδες. Από το ραδιόφωνο

γίνει στην Ελβετία, όπου πάνε Αμερικανοί και Ιρανοί να ριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Τουλάχιστον αυτά φτάνουν στα αυτιά μας. Αυτή η συμφωνία, αν είχε και την συμμετοχή και των δυο, ήταν μονόπλευρη.

είμαστε θα συνοδευτούμε μαζί έως τη μία, όπως ξέρετε. Και όπου να είναι, τελειώνει το πρωινό κατά το οριστέα πρωτόκολλο στις 12. Πάμε στην Εσπέρα από το πρωινό, από την πρωία.

Ας πάμε και στις ταξιδιωτικές μας σελίδες, όπως έχουν τα περιοδικά και οι εφημερίδες και τηλεοράσεις. Εμείς έτσι αλλιώς ταξιδεύουμε μέσα από το στίχο των τραγουδιών. Πάμε στην πανέμορφη γενέτειρα του Ομιλούντος, η Θεσσαλονίκη.

φτάνουμε στη γραμμή τερματισμού της δεύτερης ώρας. Έρχεται το μεσημέρι και μετά τις τοπικές ειδήσεις ερχόμαστε κι εμείς.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τρίτη ώρα, πέμπτο ημίωρο. Και εμείς στο μουσικό μας ταξίδι ανά τον κόσμο, σε αυτήν την ενότητα.

όχι από τη Βουλγαρία στην Ουκρανία. Προ Ζελένσκι. Και διαβάζουμε ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας, ο κύριος Κάρολ Ναυρότσκι, αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, μια τιμή που του έγινε, το τάγμα του Λευκού Αέτου. Ήταν η ανώτατη κρατική διάκριση της Πολωνικής, της Πολωνίας. Τη δημιούργησε με ένταση στις σχέσεις Βαρσοπίας και Κιέβου, μάλιστα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ζελένσκι στην Πολωνία. Η απόφαση αυτή συνδέθηκε με τη διαμάχη που είχε εξεσπάσει για την απόφαση της Ουκρανικής κυβέρνησης να δώσει σε μια στρατιωτική μονάδα το όνομα του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, μιας οργάνωσης που στην Πολωνία συνδέεται με σφαγές δεκάδων χιλιάδων Πολωνών στη διάρκεια του τελευταίου πολέμου.

0: μπουκάλια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Και αφού άκουσαμε το μήνυμα του χορηγού μας, να κατέβουμε Ιταλία και μάλιστα Νάπολη.

Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, σήμερα παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Και εμείς βρεθήκαμε μουσικό στην Κολομπία.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τώρα το FM σε 103,3 μεγαγύκλους. Ο κύριος Όσκλα, την φωνή του οποίου ακούτε ανάμεσα στα τραγούδια, είναι εδώ. Διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Το 2841 025 010 είναι στη

1939, Νίκος Γκουνότης. Τότε που δεν υπήρχε ίχνος οικολογικής καταστροφής.

μια πάμε να ρίξουμε τα ματιά, όχι απλώς μια ματιά, πρέπει να σκύψουμε πάνω στην ιστορία αυτής της χώρας, η οποία μάλλον δεν την ξέρουμε.

Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κάνε καθέν πολέμησαν κατά της τυραννίας. Τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε.

0: Άγιος Αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης!
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

Κώστας Γανώτης. Από σελίδες, από πίσω, τις πίσω μας σελίδες. Κατά τα άλλα καλά, ένας μεγάλος δίσκος του 83.

κοντά στην γραμμή των μεταθμού είμαστε. Ο κύριος Όσκαρ. Και είμαστε και σαν τακταυρωμένοι μαζί σας από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Φωτάκης με τα παλιόπαιδα δατήθασα. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη Κυριακή. Πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

0: Χρήστο.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην